0: τρίμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

κοπέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
4: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
3: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
5: Ξενύχτη
6: Κρήτη ανεβαίνει για 2 μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο

0: ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
1: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

κι μια ποσίνη πάλες δάνικες. Ποσίνη πάλες δάνικες κατέ.

λιγοκέθορο. Τα μάτια λιγοκέθορο, ότι βρεθεί μπροστά μου. Κι άμα τα κλείσω σύνατο, κι άμα τα κλείσω σύνατο, ότι χωστήκα

0: Crete FM.
1: Η ώρα στον Crete FM είναι 5.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι και αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
8: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
6: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Νιόνιος.
1: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
2: Λέγεται να το πω.
1: Ακούτε Κρήτη FM.
2: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό τον έδωσα.
0: Ναι.

0: χρειαστεί να αφήνω ζάβαρε καλιάχο να τις σπάσεις. Γιατί με το δοξάρι σου σηκώνεις ποθαμένους και θα αρχινήξεις κοντιλιές να ταραχίσεις τσάντρες, να ξεμυαλίσεις κοπελιές, να ξετουρμίσεις γέρους και θα πλανέψεις τα μωρά να κλαίνε για κανάκια και θα μισήσουν τα κελιά του Νάδη τα Καστέλια κι όλοι θα θέλουν να έρθουν στον κόσμο τον απάνω.
1: Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουν, αδελφοί.

0: της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου, αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
2: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
1: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
3: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
1: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
2: Στο Βουργιαλάκι μου.
1: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
4: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντζάνη και το συγκρότημά του.
5: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάται.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
6: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
7: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
1: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

7,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
7: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
11: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
12: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
13: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
12: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
13: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
12: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
13: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
12: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
13: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
12: Element System, τύπου Dexion και Spider.
13: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
12: Τηλέφωνα 210-3218-472.

γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Galatzi, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.

Πέστη Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281 121 61 76. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
4: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
6: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
10: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογάτε.
9: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
11: Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

πόνο. Του πόνου ο πόνος τον πονή πόνε. Πόνε μη πέσεις χάμε, όπως κι εγώ επόνιουνα, μα εβάσταξα θυμάμαι.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντορόπουλος.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
11: Είναι αλουμίν.
12: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.

0: ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
4: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
5: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
4: Καλά, καλά.
5: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-080.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα. Στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

его не стяло. Τι πληγωνιστάρω για δεν μπορώ το μέσα τι που σε έχω να σε βγάλω.

Βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
2: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
1: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
2: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
1: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
2: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
1: Tony Strom.
2: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
1: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
2: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
3: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
4: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
6: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
7: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
6: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
7: Άμε μπρε, σύντεχνε, στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
6: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
8: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811.
7: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικός. Τηλέφωνο 210-3463-251. www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
12: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
13: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί, μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
7: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
6: 6666-666.
7: Σίτες.
6: Ρολά.
7: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
6: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
7: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
6: Θυμηθείτε όλα. Όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
7: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
8: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
7: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
9: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
7: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
8: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
7: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γραμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
14: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
13: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
14: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
13: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
14: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
13: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
14: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
13: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
14: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
13: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
14: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
15: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2.

0: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
1: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
2: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Παρακαλώ την προσοχή σας. Να ετοιμάζονται οι επιβάτες για τη μουσική πτήση οδός Κρήτη. Η πιλότος Λία Καπετανάκη σας εύχεται καλή μουσική απόδραση. Για την επιβίβαση σας παρακαλούμε όπως κρατάτε την καλή σας διάθεση. Επιτρέπονται μόνο αποσκευές που περιλαμβάνουν μαντινάδες και τυχόν επιθυμίες τραγουδιών.
1: Your attention please. All passengers should prepare for the musical flight of Odos Kriti. The captain, Lia Kapetanaki, would like to wish you a pleasant musical escape. For your boarding, please carry your good mood along with you. Only baggage including madinades and possible song wishes are allowed.
0: Lia Airlines. Για κρατήσεις στο 210-51-22-159. Ευχαριστώ.
1: Lia Airlines. For reservations, 210-5122-159. Thank you.
2: Ξεχωριστό χαιρετισμό σας δίνει η εκπομπή μας, που φανερώνει εκτίμηση στον κάθε ακροατή μας. Σ' όλους την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, γραμμένη σε στιχάκι, που θα την πει πιλότος σας, Λία Καπετανάκη. Κανέναν δεν ξεχάσαμε από τις παλιές μας πτήσεις, και άλλοι το συνάρθουνε, θα κάνουμε κρατήσεις. Βάλτε τις ζώνες σας λοιπόν, σαν έφτασε η ώρα. Πάμε για απογείωση. Εδώ και τώρα.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Συνταξιδιώτες μου, εδώ συντονισμένοι στον Κρήτη FM στους 87,5. Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξανού μόλις ξεκίνησε. Όσοι επιβιβαστήκατε, καλά, καλώς το κάματε. Με χαμόγελο, αισιοδοξία, αγάπη για τη ζωή, εδώ είμαστε εμείς. Αφήνουμε πίσω μας ό,τι μας χαλάει, από τον καιρό έως οτιδήποτε άλλο προσωπικό και μη. Λέμε καλημέρες, στέλνουμε την αγάπη μας σε μακρινά πρόσωπα που μπορεί να θέλουμε να ακουστεί από εδώ. Και ό,τι καιρό και αν κάνει, δειλά δειλά ο ήλιος βγαίνει από ό,τι μας δείχνει εδώ. Οπότε σήμερα θα είναι σχετικά καλούτσικος. Πιο καλός από χθες, να πω, δεν ξέρω, παίζει αυτό. Αλλά μας ακούτε λοιπόν από τον Κρήτη FM τους 87,5, στους 87,5 η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα για το λεκανοπέδιο της Αττικής, σε όλα τα ντραϊβεράκια, σε όλα τα παιδιά που βρίσκονται στο δρόμο, μια όμορφη καλημέρα. Τι και αν είναι πολύ στο λεκανοπέδιο, ο Θεούλης έριξε τη βροχούλα του, πληθήκαν τα πάντα, εξευρωμήσαμε λίγο. Καλημέρα, καλημέρα στη μαμά πατρίδα. Χανιά ρε Θέμενο Ηράκλειο Λασίθη, μας ακούτε μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος. 89 και 8. Πάνω και πέφτω υδροταστάλες, απ' τις ζεστές τις μεγάλες. Νίκος Γκαλονάκης στις επάλξεις εκεί. Από την καρδιά του ρε Θύμνου, για όλη τη μαμά πατρίδα. Χανιά ρε Θέμνου, Ηράκλειο Λασίθη λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα μαμά πατρίδα. Καλημέρα Ελλάδα, από τον Εύρεο στη Γάβδο. Τα νησιά μας, την Κύπρο μας. Καλημέρα, καλησπέρες, ολάκερο τον πλανήτη από άκρη σ' άκρη, μέσα από το www.kritifm.com, radiomegalonissos.gr. Κοντά μας όμως είναι και τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία. Να στείλουμε την καλημέρα μας και εκεί. Κύριε Δημήτρη Κρασανάκη, καλή σας ημέρα. Έτσι είναι, μια φορά να επιμεληθεί σε ένα καλό και συνεχίζει να κρατάει, να έχει διάρκεια, οφείλουμε να λέμε αν μη τι άλλο μια καλημέρα. Σύλλεψε και μια χείρα πάνω στου χώρου τη γύρα. Την αγάπη μας, την καλησπέρα μας στο ράδιο Γέφυρα, στη μακρινή την Αυστραλία. Οδυσσέας Πλατήραχος με όλο το παρεάκι του εκεί.

Μέσα από το ραδιογέφυρα λοιπόν μας ακούτε στην Αυστραλία. Στέλνουμε καλησπέρα σε όλους που μας ακούν από εκεί. Καλημέρα, καλησπέρες λοιπόν σε όλο τον πλανήτη. Μην ξεχνάτε, όπου υπάρχει κριτικός απάνω στον πλανήτη, η πιο μεγάλη γειτονιά είναι η οδός σου Κρήτη. Καλημέρα λοιπόν, καλημέρα, καλησπέρες στα εργαζόμενα νιάτα, στα περήφανα γυρατιά, στα αρρωστούλικα, σύντομη ταχύ ανάρρωση, καλές ειδήσεις να έχετε συνέχεια. Σιδεραίνει γεροί και δυνατοί να γυρίσετε στο σπιτικό σας. Καλημέρα, καλημέρα στα σχόλητα ρούδια. Άντε βρε, μία έμεινε, μία. Μία λέμε τη Δευτέρα. Δευτέρα μπαίνει λουκέτο, παιδιά. Όμως και για εσάς που νομίζετε ότι η ζωή είναι πολύ δύσκολη, ακούστε αυτό που θα σας πω. Η ζωή είναι το πιο δύσκολο σχολείο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις σε ποια τάξη είσαι, ποιες εξετάσεις έρχονται και δεν μπορείς να αντιγράψεις κανέναν, γιατί ο καθένας μας έχει διαφορετικά μαθήματα. Έτσι λοιπόν, πιάνουμε τη ζωή από τα μαλλιά και αστάχει μάλλον, ναι, και τη ζούμε με ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο το οποίο είναι μεταδοτικό για τον απέναντί μας. Το λέω στο κλείσιμό μου πάντα. Κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στο συνάνθρωπό του, και κανένας δεν είναι τόσο πλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Οπότε δύο μόνο, λέει, δύο μόνο δευτερόλεπτα. Το γέλιο σου μου φτάνει. Να πω πως είσαι η αφορμή που ο κόσμος δε με βάνει. Έγραψε ο Καραντινός, εγώ την αλίευσα. Να στείλω τις καλημέρα καλησπέρες μου σε όλες και όλους και ακούστε αυτό το τραγούδι. Να στείλουμε στην Ακυλίνη χρόνια πολλά που γιορτάζει σήμερα, σε κάποιον που έχει κάποιο λόγο, κάποια αιτία, γενέθλια, οτιδήποτε είναι αυτό, και το γιορτάζει τη σημερινή μέρα. Χρόνια πολλά. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, αφιερωμένο σε εσάς. Για να δω, θα πάρω παρουσίες σε λίγο. Μέρα, λέει, που δεν μου μίλησες. Αντώνης Μαρτσάκης.

Δεν ξημερώνει αν δεν μου πεις εσύ, εσύ το καλημέρα. Μέρα που δεν μου μίλησες, δεν τη λογιάζω μέρα.

0: Μουσική πτήση οδός Κρήτη και Οξονού χωρίς εισιτήριο. Με την πιλωτίνα Ευαγγελία Λία Καπετανάκη πάντα κάθε Σαββατοκύριακο 9 με 11 το πρωί. Όλοι εδώ. Βλέπω πολλές παρουσίες. Έτσι. Είσαι το καλημέρα μου. Στο 2151-22-159 σε όλα τα media περιμένω τις καλημέρες. Ό,τι και αν κάνετε, πληκτρολογήστε. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Είσαι το καλημέρα μου. Το χαίρετε το γεια σου.
0: Το χαίρετε το γεια σου.
1: Το
0: είσαι το καλημέρα μου. Το χαίρετε το γεια σου. Τι είναι αυτό που όταν κάνουμε καιρό να συναντήσουμε έναν άνθρωπο μας ρωτάει, αλλά εμείς λέμε το πιο σύντομο ψέμα. 2-10-51-22-159. Να δω, ή πιάτε καφέ ή περιμένατε μένα. Λειτουργεί ο εγκέφαλος. Ποιος είναι ο Αϊνστάιν της παρέας σήμερα? Πάμε!

Καλημέρα Λουκάς Καμνάκη, Άννα Βασάλου, Στέργιε, Γιάννη Βρανά. Καλημέρα στο γαλατοπωλείο σου, μωρέ, τι γίνεται εκεί. Λέω πως θα έρθω σε λίγο καιρό. Καλημέρα Αλεξάνδρα, Σαμάντουρα. Μελίνα Λουκάκη, Εφρονία Λαμπαρθάκη, Γιάννη Νικολιδάκη, έτσι. Θα το ακούσουμε το τραγούδι με το στίχο, τη μαντινάδα που έπεψες.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρίζεις. Όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις, γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασί. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
2: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
7: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
8: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
9: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουτάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κυποθέατρο Νίκιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
11: Τώρα θα περάσουμε καλύτερα.

Με Στέλιο Μπικάκη και Ερεθεμιώτικο Σιγανό. Επιστρέψαμε. Σας έδωσα την ευκαιρία να ακούσετε πραγματευτάδες, να μην ψάχνεστε. Σαββάτο σήμερα οι περισσότεροι βγαίνετε για shopping therapy, ε! Πάτε κάνετε τα ψώνια σας λοιπόν. Πού πηγαίνατε πρωί-πρωί όμως με τα στενά βαρμένα. Γεια σου Στέλιο και σένα. Λοιπόν, να πούμε κανένα αστείο, να πέσει κανένα χαμόγελο. Θέλουμε χαμόγελα σήμερα, χαμόγελα. Γιατί ο καιρός μας τα χαλάει λίγο, εκεί που λες Σαββατοκύριακο, λίγο λιγότερη εργασία για κάποιους, έτσι, να πάνε να ρίξουν καμιά βουτιά στη θάλασσα κτλ. Απ, τσουπ, ο καιρός έχει άλλα κόλπα, άλλες ιδέες και να και τούμπαλι ξανά χειμώνια σε λέει. Και να το χαλάζει και να τα στραπόβροντα, δεν ξέρω αν κάνει καλό στα κυπευτικά και τι γίνεται, αλλά αυτό έκανε, αυτό σας λέω. Λοιπόν, στο πιλωτήριο, η δικιά σου πιλότος Ευαγγελία Λία Καπετανάκη, κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 11 το πρωί. Καλώς μαθημένο για όσους το έχουν μάθει. Μας ακούτε μέσα από τον Κρήτη FM για το λεκανοπέδιο της Αττικής και τη Σαλαμίνο Μύκονο και γύρω γύρω γύρω τα περίχωρα. Πιάνουμε, περνάμε και διόδια. Α! Στέλνω την καλημέρα μου στη μαμά πατρίδα μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισος 89 και 8 και στον Νίκο Γκαλονάκη, το στέγαστρό μας, Πατακό Γιώργη, Παναγία μου, όλους αφήνουμε σένα πίσω-πίσω. Δικό μας παιδί εδώ, λέει, εδώ, τα εδώ, γιατί και ο Νίκος δικός μας είναι. Και ο Οδυσσέας ο Πλατήραχος δικός μας είναι και ο κύριος Δημήτρης Χρασανάκης δική μας είναι όλοι αυτοί, αλλά καθένας ξεχωριστά από το δικό του, από τη δική του μεριά, κάνει πιο δυνατά τη φωνή μας και ακούγεται. Λοιπόν, είπαμε και το ράδιο Μεγαλόνισος κοντά μας για τη μαμά πατρίδα και τα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία που επιμελήθηκε εκεί ο κύριος Δημήτρης Κρασανάκης, έβαλε τον πέτη του μπροστά και λέει εδώ λέει κριτικός σταθμός, τι είναι αυτά που παίζετε, τι είναι αυτά που ακούτε μωρέ τους λέει εκεί. Εκεί στην Γερμανία και να τα είμαστε μια χαρά λοιπόν, περνάμε υπέροχα, μας ακούνε και εκεί δυνατά καθαρά εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δίνουμε, κάνουμε μια ανασκόπηση κατά καιρούς, φτάνουμε στα κλεισίματα, καιρός είναι να αναφερόμαστε και λίγο πιο πολύ σε αυτούς που ευθύνονται να ακούγεται η φωνή μας. Να στείλω μια όμορφη καλησπέρα ξανά μανά στον Οδυσσέα τον Πλατήραχο, γιατί έδωσε το στίγμα του ότι είναι εδώ κοντά και λέει και εγώ χαμογελάω, χαμογελάω, μας χαμογελάει που μας ακούει, καταλαβαίνετε. Έτσι, έτσι. Στο μουσικό Σεργιάννη σας πατήστε οδός Τσικρίτης. Ακούει κάθε κοντιλιά ολάκερος πλανήτης. Έτσι είναι Νικολέτα Μπάμπουλη και Κυριακή, Κυριακή. Καλή πολίτης. Ω, και είπα καλή πολίτης, ε. Αμάν και τι έγινε και... Αχ, τις ματιάσατε τις στρατιωτίνες μας. Και αρχίσανε, λέει, προβληματισμός στο Υπουργείο Άμυνας από τις πρώτες αναβολές γυναικών που κατατάχθηκαν εθελοντικά στο στρατό. Ναι, δεν είναι όμως μόνο αυτές, γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι από το Σεπτέμβρη και σε άλλα μέσα που έχουν γίνει σε ειδικές δυνάμεις, σε σώματα που φιλούν, που προσέχουν και προβάλλουν την πατρίδα μας, έχουν γίνει πολλές παρετήσεις. Δώστε λίγο έμφαση, δώστε λίγο ένα κάτι της παραπάνω σε αυτά τα παιδιά, ρε παιδιά. Α, είπα κάτι της. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, παρακαλώ πολύ. Είπατε τίποτα? Πάνε αυτά του κορονοϊού τώρα. Πάνε αυτά που λέγατε ότι θα κάνουν 2-3 παιδιά ο καθένας μέχρι να φύγει ο COVID. Τώρα τέλειωσε. Έλληνα με το ματοκιάλι, θέλεις διαβατήριο, ένα passport που λένε, και κυκλοφορείς στα μέσα μαζικής μεταφοράς ανετότατα, παιδιά, ανετότατα. Λοιπόν, αχ, τι να πω, δεν λέω τίποτα, πάμε να ακούσουμε ένα μουντόκουστο.

Καλημέρα, Άννα Βασάλου. Ό,τι παίζει. Γογό Κυριακού επίσης. Γογό, καλημέρα, καλημέρα. Φίλιππε Καπετανάκη, γεια σου Σόι. Και ο Νικολιδάκης, Σόι είναι, ναι. Γεια σου Ντόκτορ, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Νονέ. Σύφη, καλημέρα. Σύφη Αλεξάκη, καλημέρα. Μάικ Ψήλιο, Παντελής Μαστοράκης. Ψαρεύω για να βρω χαρά, λέει ρε Θεμιωτοπούλα μου.

0: Μια καλημέρα στον Γιώργη τον Ταγάκη. Καλημέρα βρε ήρωα που κρατεί συντροφιά όλο τον κόσμο εδώ 3 ώρα καθημερινά, πενθήμερο. Μιχάλης Σταυρουλάκης. Και μιας και σας είπα για γέλιο, ένα χαμόγελο θέλω σήμερα από όλους σας, έστω ακούγοντας τη γαϊδροφωνάρα μου.
1: Το γέλιο που, το γέλιο που στερήθηκα.
0: Μιχάλη Σταυρουλάκης.
1: Το γέλιο που στερήθηκα.
0: Θα τον απολαύσουμε αύριο το μεσημέρι στον Ομαλό με τον Διονύση Κορνιλάκη και τους μαθητές του.
1: Το γέλιο που στερήθηκα.
0: Μπαντούρι, έρχομαι για πιλάφι.

Καλημέρα, Βαγγέλη Κουτουλάκη. Γιώργη Πορτάλιο, καλό δρόμο, μωρέ, στο Ρέθεμνος είσαι, ε. Του λέω, σκύψε, μωρέ, και φίλησε τάγια χώματα. Όφου Παναγία, μου λέει. Έτσι είναι, υπόκληση. Χαρούλα Αρκαδιανού, καλημέρα. Νίκο Παπαχρονόπουλε, καλή σου μέρα. Βασιλική Ιωάννου. Μιχάλη Σταυρουλάκη στο γέλιο. Αύριο το μεσημέρι, παιδιά. Με Διονύση Κορνιλάκη εκεί, με τους μαθητές του, θα δούμε, θα απολαύσουμε μικρά σχολητά ρούδια εκεί, ε. Που θα χορέψουνε, θα παίξουν, τι θα κάνουνε. Έχει μια ωραία εκδήλωση εκεί στον Ομαλό αύριο το μεσημέρι. Νταγάκι, ετοιμάσου, ε, έχεις ρόδα, κανόνισε εσύ τα πατήρεις. Όσοι πιστοί προσέλθετε, λέει. Μένει Πεζαφυριάδη, σωστότατος όπως πάντα, και η Τόνια μου. Λοιπόν. Τι είναι αυτό, και πριν από λίγο με ρώτησε και ο Γιώργης ο Πορτάλιος από το Ρέθεμνος, εκεί στους δρόμους του Ρεθύμνου, μου λέει, είμαι. Στο πω Παναγία μου, να ήμουν εκεί τώρα. Είμαι, με το αεροπλάνο, δεν πειράζει. Λοιπόν, και λέω τώρα, με ρώτησε και εμένα και μου λέει, και σας ρωτώ, ποιο είναι το πιο σύντομο ψέμα που λέμε, Γιώργη, δεν μην το πάρεις προσωπικά, που λέμε σε κάποιον όταν μας ρωτάει κάτι. Πώς είσαι? Ένα σύντομο ψέμα του λέμε. 2, 10, 51, 22, 159. Γιατί είναι πολύ σπάνιο να συμβαίνει μόνον αυτό που απαντάμε. Είναι πάρα πολύ σπάνιο. Αλλιώς εγώ κοκκινίζω άμα πω ψέμα.

Με Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλώ και κοκκινίζεις. Άρα κάτι λες ψέμα. Άνθρωπος που δεν ξανοίγει στα μάτια και τα αποφεύγει και κοκκινίζει. Εδώ. Θέλω χαμογελάκια σήμερα.

Κυρία Νέζα στο Πλακιά, καλή σου μέρα. Σε ευχαριστώ, κυρία Θανασία Ταρπινίδου. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ πολύ. Σε όλο το παρεάκι.

0: Μινά Παναγιώτου στα Κύθυρα, καλημέρα. Όλγα Σαλούστρου, καλή σου μέρα. Νότια Κορέα, χαιρετίζω, καλέ.
1: Θέλω να κατέβω, θέλω να ενωθώ.
0: Χαίρομαι άμα δεν κοιμάστε και είστε εδώ παρέα μου εκεί. Γιατί για εσάς είναι άγριες ώρες.

0: Καλημέρα.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκη 232 στις καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
0: Καλημέρα Ερατό. Καλή σου μέρα. Νίκος και Αντώνης Ξυλούρης. Μέρα κλίνα.

Ακουστική πτήση, οδός Κρήτη και Οξανού χωρίς εισιτήριο. 9 με 11. Άντε να το στείλω σε όλες τις μερακλίνες της παρέας.

Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σας έχω μία εκπληξούλα. Τώρα πήρα φλασιά. Πήγα να βρω ένα τραγούδι και βρήκα κάτι άλλο. Τώρα μου ήρθε. Θα δείτε τι έχει να γίνει τώρα. Όπα λέω. Ένα νέο τραγούδι. Ναι.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 10. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 1588 41. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
6: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται?
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Θέλετε ταξί? Το Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις Αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε. Αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
10: Σίτες.
11: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια.

0: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
1: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
3: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
0: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
3: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
0: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
3: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
0: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
4: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Επιστρέψαμε με άγρια θάλασσα. Γιώργο Μανολιούδη ακούμε. Με Μανώλη Γαργουλάκη. Μανώλης Γαργουλάκης, Γιώργος Μανολιούδης. Θα το στείλουμε στην Τόνια στην Αγία Νάπα που ξέρω ότι αγαπάει και Γιώργο Μανολιούδη εκεί. Στη Νίκη τη Μεράκη, στο Ρέθεμνος.

Είναι αυτό που σας είπα. Αν η ζωή τα έχει με άλλον, πιάστε την από τα μαλλιά, δεν έχει σημασία. Ακούσαμε λοιπόν Μανολιούδη Γιώργο και Γαργουλάκη Μανώλη στο τραγούδι Άγρια Θάλασσα, γιατί πράγματι αγρίεψε λίγο. Λοιπόν, το πρωί ψάχνοντας για αυτό το τραγούδι, να το βάλω να το ακούσουμε, γιατί το είχαμε ακούσει στις πρώτες μας μουσικές πτήσεις, ανακάλυψα κάτι άλλο. Θα το κάνω εδώ και τώρα, έτσι, επειδή το θέλω. Κάτσε να βρούμε άκρη τώρα. Για να δούμε.

0: Δεν το ακούει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μισό λεπτό. Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά.
0: Μανώλης Γαργουλάκης στη γραμμή, σε φνηδίασα λίγο, ε.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται? Λοιπόν, ψάχνοντας το πρωί για να βρω αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, δεν ξέρω αν ήσουν συντονισμένος με την Άγρια Θάλασσα, το είχαμε παρουσιάσει εδώ, ανακάλυψα κάτι άλλο. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης, του χρόνου η μηχανή.
1: Ακριβώς, καταρχήν έτσι να...
0: Καλή σου μέρα, Μανώλη.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Έχεις ξυπνήσει, εγώ σε ξύπνησα.
1: Όχι, εντάξει, όλα καλά, όλα καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλα καλά.
0: Πες μου δύο λόγια για αυτό το τραγούδι εδώ, τι γίνεται.
1: Ναι, καταρχήν ευχηθούμε στον κόσμο να έχουμε καλό καλοκαίρι, να έχουμε καλά γλέντια, να περάσουμε καλά αυτή τη...
0: Αυτά θα τα πεις μετά, Μανώλη, στο κλείσιμο. Πάμε, εδώ.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα καινούργιο τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε αρχές του μήνα τώρα, αυτού του μήνα.
0: Ναι.
1: Το Μιχάλη τον Κουνάλη σε συνεργασία. Είναι το τραγούδι «Μηχανή του χρόνου».
0: Ναι.
1: Είναι ένα έτσι όμορφο τραγούδι που κυκλοφόρησε από τη...
0: Α, γιατί εγώ το βρήκα «Του χρόνου η μηχανή». Αλλά το ίδιο είναι, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, του χρόνου η μηχανή είναι, ναι. Ακριβώς, του χρόνου η μηχανή. Σωστή.
0: Έλα, νιστάζεις ακόμα, Μανώλη. Να σου πω, στίχη Δέσποινας Παντιδάκη.
1: Η στίχη είναι της Δέσποινας Παντιδάκης.
0: Υπογραφή.
1: Έχουμε έτσι ξεσυνεργαστεί και άλλες φορές άλλα τραγούδια, την οποία την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Επίσης, Χαραλαμπάκης.
1: Μέσα να συμμετέχουν, να πούμε ότι το τραγούδι είναι σε επιμέλεια του Αντώνη του Μαζοκοπάκη, στο στούντιο Μαζό Records.
0: Τα βλέπω εγώ, τα διαβάζω εδώ τώρα μόλις, ναι.
1: Έχει την επιμέλεια όλου του τραγουδιού, ο Αντώνης.
0: Ναι.
1: Και συμμετέχει μέσα στα όργανα ο Χαραλαμπάκης.
0: Μάλιστα.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αντώνη, γιατί έτσι έδωσε τον καλύτερο του αυτό σε αυτό το τραγούδι. Για το τραγούδι. Έχουμε συνεργαστεί.
0: Την αγάπη μας και την καλημέρα μας σε όλους.
1: Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Η στίχη, όπως είπαμε, είναι της κυρίας Δέσποινας Παντιδάκης, την οποία την ευχαριστώ για αυτή την πολύ. Και έτσι να πω δύο λόγια για τον Μιχάλη τον Κουνάλη.
0: Να
1: ότι,
0: πεις.
1: Ναι, είναι μεγάλη τιμή που, γιατί είναι μεγάλη τιμή που μου έκανε να με στηρίξει και να με βοηθήσει αυτό το νέο μου τραγούδι. Και γενικά σε αυτή την προσπάθεια που κάνω. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος, με ιδιαίτερα η χαρισματική φωνή, φιλόδοξος, με λαμπρό μέλλον.
0: Από τους αγαπημένους, μπορώ να πω.
1: Ναι. Είναι ένα, ναι, και έτσι να τονίσω γιατί εκτός από καλλιτέχνης έχει και ποιότητα έτσι σαν άνθρωπος, γιατί και τον, έτσι, εγώ τον συμπαθώ πολύ για την ποιότητα που έχει, για το χαρακτήρα.
0: Ήμουνα πρόσφατα στον Ομαλό και τον άκουσα.
1: Ναι,
0: ήταν ζωντανό.
1: Εκτός από εξαίρετος καλλιτέχνης, είναι και πολύ καλό παιδί ο Μιχάλης, και έτσι ταπεινό παιδί, και σέβεται την κριτική μας παράδοση και τον κόσμο, και έτσι είναι.
0: Κοίταξε, εδώ τόση ώρα μου μιλάς για τον Μιχάλη, αλλά εγώ βλέπω ότι εσύ είσαι πιο αγαπητός στους αγαπημένους εκεί, γιατί έχεις συνεργαστεί με πολλά ονόματα. Δηλαδή, είμαστε φιλαράκια και πραγματικά στην έναρξη και λέω δεν μπορεί, θα τον πάρω και στο κλείσιμο, αφού έβγαλε, λέω, και καινούριο τραγούδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε στο κλείσιμο του καλοκαιριού, εδώ πάμε για διακοπές, λέει, όλοι με τον απόδι, με στα αεροπλάνο, μετά άλλο κολυμπάμε. Και λέω δεν γίνεται. Έχεις όμως μεγάλα ονόματα στην παρέα σου, πάντα.
1: Ναι, έχουμε κάνει συνεργασίες όπως...
0: Πολύ όμορφες.
1: Είναι κάτι το οποίο από το ξεκίνημα, τώρα 6 χρόνια που ξεκινάω, έχω κάνει αυτή την προσπάθεια.
0: Μανώλη, άρα κάτι βλέπω.
1: Αρχή μου άρεσε να το κάνω. Γι' αυτό ήθελα να έρχομαι σε επαφή έτσι, με μεγάλους καλλιτέχνες, με ταξιωμένους καλλιτέχνες, για να παίρνω εμπειρία, τις εμπειρίες μου, έτσι να μαθαίνω διάφορα πράγματα από αυτούς.
0: Αυτό, Μανώλη, συγγνώμη, αυτό σε τιμάει, ξέρεις γιατί. Είδες τι είπες τώρα, θέλω να το επιδίωξες για να παίρνεις εμπειρίες και να αυτό. Σημαίνει ότι είσαι ταπεινό πρόσωπο και δεν είναι τυχαίο που είσαι φιλαράκι μου. Δηλαδή, ναι μεν στο πάλκο, ναι μεν μπροστά, αλλά με ταπεινότητα ό,τι κάνουμε. Συγχαρητήρια, Μανώλη, αλήθεια στο λέω, χαίρομαι που είσαι φίλος μου.
1: Ναι, μα να σου πω κάτι, δεν είναι το θέμα, είναι εντάξει το ότι παίζουμε λίρα, το ότι είμαστε καλλιτέχνες, το ότι παίζουμε λίρα δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο...
0: Οποιοδήποτε επάγγελμα.
1: Ακριβώς, οποιοδήποτε επάγγελμα δεν είναι κάτι το οποίο είναι κάτι ξεχωριστό δηλαδή από τις άλλες δουλειές. Είναι ένα επάγγελμα σαν όλα τα άλλα, είναι ένα επάγγελμα το οποίο έρχονται οι άνθρωποι για να ξεχαστούν, να περάσουν όμορφες στιγμές, Είναι έτσι. δηλαδή κάτι το οποίο όλοι μαζί προσπαθούμε
0: τέλος
1: να
0: πάντων,
1: περάσουμε καλά. Ναι,
0: ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό το κρίνει και ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Αυτοί που σε ξέρουν ποιος είσαι. Θέλω να μου πεις τώρα εδώ, δυσκολευτήκατε, πόσο σας πήρε για να βγει αυτό το τραγούδι, του χρόνου η μηχανή, γιατί λοιπόν, θέλει το χρόνο του.
1: Ναι, αρχικά το τραγούδι να πω έτσι ότι μου το πρότεινε να το τραγουδήσω ο Αντώνης ο Μαζοκοπάγης. Εγώ το άκουσα, ναι, μου άρεσε το τραγούδι.
0: Να δω, πότε, να δω βρε Μανώλη πότε θα έρθείτε όλοι μαζί εδώ στη μουσική πτήση, εδώ live.
1: Θα το κανονίσουμε και εγώ το λέω και θα...
0: Θα φέρεις όλη την παρέα.
1: Όλη την παρέα. Θα να τα πούμε και από κοντά να κάνουμε μια κουμπιά.
0: Έτσι. Άντε και θα κεράσω καφέ για να τα λες και πιο καλά γιατί... Σε πιέσα στον ύπνο. Δεν πειράζει. Ναι, αλλά χαίρομαι γιατί για χατήρι μου εδώ είσαι πάντα. Οπότε θέλω και μου άρεσε αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, εγώ να ευχηθώ καλό τάξιδο. Θα το ακούσουμε. Θα το ακούσουμε το τραγουδάκι. Γιατί σου λέω, έψαχνα να βρω αυτό με το Μανολιούδη που το είχαμε πει στις αρχές της σεζόν και μου πετάει και αυτό. Γιατί έχω και το Μιχάλη στους αγαπημένους μου, οπότε το Γκουνάλι, οπότε λογικό είναι να μου το βγάλει αμέσως. Όπα, λέω, τι γίνεται εδώ, για κάτσε να βρω το Μανώλη. Λοιπόν, θέλεις να συμπληρώσεις κάτι τώρα, πες τις ευχές σου στον κόσμο, πες ό,τι θες.
1: Ναι, έτσι θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και έτσι δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνω και την προσπάθεια που κάνω και με στηρίζουν και με συμβουλεύουν, δίνοντάς μου έτσι δύναμη να συνεχίσω και με ενθαρρύνω. Έτσι ευχαριστώ πολύ και εύχομαι έτσι σε όλο τον κόσμο να υπάρχει υγεία και ό,τι καλύτερο σε όλο τον κόσμο και αγάπη.
0: Να είσαι καλά. Να σε ρωτήσω, Μανώλη, κάτι. Έτσι, επειδή το έχω βάλει και σαν σπαζοκεφαλιά και κλείνουμε με αυτό. Είσαι καλά?
1: Πώς?
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Ναι, ναι, ναι, μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά. Προσπαθώ τώρα εδώ στο, με τη μουσική να γράφουμε τραγούδια, να κάνω αυτό που μου αρέσει. Και εντάξει, πάνω απ' όλα υγεία να υπάρχει και υγεία έχουμε και αυτό.
0: Κάτι
1: είναι το
0: ακόμα.
1: Σημαντικότερο.
0: Σε επηρεάζει αυτό που βλέπεις γύρω σου? Σε οθεί να κάνεις κάτι διαφορετικό, κάτι πιο για αυτόν τον κόσμο?
1: Βέβαια, είναι κάτι το οποίο η μουσική είναι κάτι το οποίο κάνει τον κόσμο να ξεφεύγει από τις δυσκολίες της καθημερινότητας.
0: Και σε χαρά και σε
1: λύπη. Μου αρέσει αυτό. Εμένα δηλαδή μου αρέσει αυτό το πράγμα, δηλαδή να κάνω κάτι, να έρχομαι σε επαφή με τον άνθρωπο, να κάνω δηλαδή κάτι το οποίο θα δίνει ευχαρίστηση στον άνθρωπο, θα τον κάνει
0: να ξεφεύγει από τις δυσκολίες του. Έτσι είναι. Έτσι
1: και
0: είναι.
1: Όλο αυτό δηλαδή μου δίνει έμπνευση και εμένα έτσι να...
0: Λοιπόν. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα πάντα, να μείνεις έτσι ταπεινός όπως είσαι. Όσο είσαι ταπεινός, θα σε έχω εδώ στην παρέα μου. Όταν αλλάξεις και καβαλικέψεις καλά, μια αντεγιά και εσύ. Γιατί εδώ μόνο αεροπλάνο έχουμε, δεν θέλουμε καλάμια. Λοιπόν, ξέρεις ότι κάνω και τα αστεία μου για να γελάσει και ο κόσμος και ο τελευταίος άνθρωπος που είναι στον πλανήτη και μας ακούει όσο μακριά και αν είναι. Λοιπόν, να ευχηθώ καλό τάξη το Μανώλη. Επειδή έχεις του χρόνου τη μηχανή εσύ σε αυτό το τραγούδι για τίτλο, εγώ έχω το χρόνο όμως εδώ να με επίγει. Θέλω να προλάβει ο κόσμος να το ακούσει στο μισαωράκι μας. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα, εμείς θα τα πούμε σε... Θα πιούμε καφεδάκι, θα πιούμε την τσικουδιά μας στην Κρήτη, θα βρεθούμε, θα τα πούμε με την κοπελιά σου εκεί και όλη την τρελοπαρέα σου, την καλή, με την καλή έννοια. Λοιπόν, τα καλύτερα, Μανώλη μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και ό,τι καλύτερο εύχομαι.
0: Σε υπερευχαριστώ, Μανώλη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Γεια, ευχαριστώ.

του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Μουσική Αντώνης Μαζοκοπάκης. Μανώλης Γαργουλάκης. Δέσποινας Παντιδάκης στίχη. Λαγούτο λίρα κιθάρα Γιάννης Χαραλαμπάκης. Μπάσο και επεξεργασία Μιχάλης Μαυράκης. Καλό τάξιδο, παιδιά!

0: τους πάντα.
1: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες Αποκορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες Αποκορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
5: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
6: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
5: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
7: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
0: Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Με Ψαρογιώργη και χαρά μου. Να πω ότι τον Ψαρογιώργη θα τον ακούσουμε όσο νουπο. Όσο νουπο εκεί στο Μαρούσι. Έχουμε πάει και άλλες φορές, μια εκδήλωση πολλά υποσχόμενη. Μερομηνία δεν θυμάμαι, να πω την αλήθεια μου. Δεν θυμάμαι. Λοιπόν, να σας δώσω τώρα την απάντηση για την ερώτηση. Το πιο σύντομο ψέμα που λέμε σε κάποιον. Πού θα συναντήσουμε, πού θα μας πάρει τηλέφωνο, πού θα μας δει από κοντά εν πάση περιπτώσει και μας πει τι κάνεις, λες, καλά είμαι. Καλά είμαι λοιπόν. Είστε πάρα πολλοί αυτοί που το βρήκατε, η αλήθεια είναι, αλλά δεν αιτιολογήσατε πόσο καλά. Απογοητευμένος, χάλια. Απελπισμένος, λυπημένος. Άδειος, αδύναμος. Τώρα μακριδάκι να το πω και αυτό στα αγγλικά να με κοροϊδέψεις. Πες λέει του Νταγάκη το shopping therapy πως λέγεται να πει. Εντάξει, δεν υπάρχει. Κριτικά προϊόντα εκεί, μακριδάκης. Να είσαι καλά φίλε, καλή δύναμη. Συνεχίζω λοιπόν. Αγχωμένος, χαρούμενος, το άλλο δεν το λέω ούτε στα αγγλικά. Απελπισμένος, ερείπιο, φοβισμένος, μίσος. Νιώθεις πράγμα από αυτό, μπρα. Αγχωμένος, κενός, άδειος, θυμωμένος και πονεμένος. Αυτά είναι τα αρχικά του καλά. Θα κάνω την ανάρτηση να το δείτε και γραπτός, να μην λέτε ότι σας λέω τα δικά μου. Πιλωτίνα, μπορεί να μην δίνετε και βάση, αλλά τι λες που δεν δίνετε. Πλάκα κάνω. Αυτό σαρκάζομαι, έτσι, για να σας πιάσω στα πράσα. Να στείλω την καλημέρα μου στο Στάθη το Λιονί, στο Ρέθεμνος και στην Τόνια στο Ηράκλειο και σε πολλούς άλλους. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, θα σας πω τώρα. Κρυαράκι Γιάννη, καλή σου μέρα. Καλημέρα, είχα κάνει ανάρτηση σοβαρά, σοβαρή όμως. Θα σας πω σε λίγο.

Ακούσαμε ένα υπέροχο τραγούδι από αυτά τα τραγούδια που σπάνια ξαναβγαίνουν. Πραγματικά, Γιάννη Κρυαράκη, άκου, με θλίβει όταν φεύγει το αυθεντικό. Προχθές λοιπόν, 10 Ιουνίου 2023, σε ηλικία 84 ετών, έφυγε ο μεγιστοτεράστιος Γιάννης Μαρκόπουλος. Ανέδειξε και συνεργάστηκε με μερικές από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Αλλά ακούσαμε Γαργανουράκι, Τσανακλείδου πριν από λίγο. Σημαντικότερος των σημαντικότερων ποιος ήταν, ε? Έπρεπε, μωρέ, να σας το βάλω για ερώτηση. Για ερώτηση! Θα σας δώσω να καταλάβετε όμως ποιος.

Όπως ακούσατε λοιπόν, καταλάβατε ότι ο βασικός πυλώνας του ήχου του Μαρκόπουλου ήταν και είναι, εγώ θα πω, τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πλειάδα τραγουδιών, η παρακαταθήκη που μας έχουν αφήσει με ιστοτεράστιοι. Ο αρχάγγελός μας, ο Νίκος Οξυλούρης. Τώρα, εμένα όμως, ένα από τα αγαπημένα τραγούδια μετά το Γίγαντα που ακούσαμε, βέβαια, Μαρκόπουλος. Ξυλούρης. Πάμε να ακούσουμε Αρχάγγελο και πάλι. Για όλα τούτα που συμβαίνουν γύρω μας και που αν μπεις κάτι είσαι εθνικόφρον ή είσαι ρατσιστής. Οπότε μούγκα στη στρούγκα, τα υπομένουμε όλα. Πάμε ένα έτσι πιο ακαταλαβίστικο.

Δεν χρειάζονται περαιτέρω σχόλια για αυτά τα θηρία. Αυτά τα θεριά λοιπόν που ακούσαμε πριν από λίγο. Κάπου εδώ το μουσικό μας ταξίδι τελείωσε. Εύχομαι πραγματικά να είσαστε καλά και όχι απλά να το λέτε. Να χαμογελάτε, γιατί κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να χαρίσει ένα χαμόγελο στο συνάνθρωπό του, και κανένας δεν είναι τόσο να πλούσιος που να μην το έχει ανάγκη. Από την πιλωτίνα του Κρήτη FM, Ευαγγελία Καπετανάκη, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο ημέρας. Και αυτό που θα παίξει τώρα για εσάς.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 11. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες. Για ταυτότητα, διαβατήριο, εκτυπώσεις, κορνίζες, καμβά και είδη δώρων. Φωτογραφείο Ερατό Φωτόγραφη στις Καλύβες από Κορώνου. Για εκδηλώσεις γάμους, βαφτίσεις και φωτογράφηση επαγγελματικών χώρων. Θα μας βρείτε Ζωμπανάκι 232 στις Καλύβες από Κορώνου. Τηλέφωνο 6977 158841. Φωτογραφείο Ερατό. Η μούσα της φωτογραφίας.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
9: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
8: 6666-666.
9: Σίτες.
8: Ρολά.
9: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
8: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
9: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
8: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
10: Είναι αλουμίν.
11: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι. Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα.

0: αναψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
1: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
3: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
4: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
5: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
6: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
2: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιο.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
8: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
9: Αγάπη στα Χανιά, τα απόπαμε τα Χανιά. Εκεί έχουμε τον Τζιντάρι, έχουμε τον Βουρδουμπά, έχουμε τον Καστανά, έχουμε την Τόνια μας, έχουμε τα πάντα. Παρακαλώ.
10: Παρακαλώ, εδώ Κόρυφο.
9: Γλιστρίδα, γλιστρίδα μου, από το Αμάρι με ακούς.
10: Ακούω εγώ, ακούω και ακούω. Και πού πας και κάνεις σύσα, κύριε Νίκο.
9: Γιατί με παρακολουθείς?
10: Θα σε πιάξω εγώ.
9: Θα σου κάνω...
10: Σε είδα, σε είδα από ότι είχες άλυθε ο αυτοκίνητο.
9: Όχι, θα σε τέτοιο, έτσι.
10: Καλά, καλά.
9: Θα σε κάνω μήνυση.
10: Λοιπόν, καλή εκπομπή και όλη εκπομπή στη Μουρνέ και στο Μιξόρμα.
9: Να σε καλά. Στη Μουρνέ λοιπόν και στο Μιξόρμα, στην Αρσή Γωνιά και στο φίλο μου τον Κουκάκη και το Σύντεκνό του, στην κυρία Γεωργία που βρίσκεται, το είπαμε, στο Τζιντ.

0: σε όλο το Ρέθυμνο, στο Αμάρι και στο φίλο μου τη Γλιστρίδα, στο Ναΐμνη, στο Τσιτσιριάκο με τον Νούκο, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στο φίλο στα συμπεθέρια μου εκεί στη Δράμα, στο Γιοχάνεσμπρουκ, στον Ανέστη μου και τη Μανουέλα μου εκεί στη Μπρετόρια της Αφρικής, στη Μάλτα, στον κύριο Γιώργο στη Μάλτα, να αφιερώσουμε στην Ολλανδία, στην Ιταλία, στα παιδιά που φεύγουν με το καράβι και ανά που έρχονται και ανά που δεν κατέχουν που πάνε. Είμαστε και πια πολύ στο Θραψαλό με όλη μας την αγάπη και σε όλο τον σώμα. Παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο.
0: Έλα.
1: Κοίτα κανένα σομαράλης είμαι.
0: Γεια σου ρε Μανολιό Άρχοντα. Γεια σου Λεβέντη.
1: Έλα σου πω με μια ματινάδα.
0: Πάμε Πέτη.
1: Τα χρόνια σπίζουν τα μαλλιά μα, η γνώμη δεν αλλάζει. Και αφού είναι νέος Μερακλής είναι ότι γεράζει.
0: Είναι και δεν γεράζει. Μπράβο. Και εγώ θα σου πω, τα χρόνια λιγοστεύουνε. Το λάδι στο καντήλι, μαύρα μαλλιά σπρίζουνε, μα δεν ξεχνούνται οι φίλοι. Γεια σου. Μετά το Μανολιό λοιπόν από το Θραψανό, σε όλο το Θραψανό, στο θείο το Φίλιππα, τη θεία τη Βαγγελιό, σε όλο το Γεράκι, ιδιαίτερα στη γιαγιά την Παρασκευή, στον Κουρλέτο τον ηλεκτρολόγο που δεν έχει και το γάμο που να είναι, οπότε ετοιμάζεται πυρετοδός να παντρέψει τα καμάρια του, τον καμάρι του δηλαδή με την ύφη, και αργότερα θα παντρέψει και την άλλη την κοπελιά, την Τζούπρα. Γεια σου γιαγιά Παρασκευή. Πάμε και σε εσάς, παρακαλώ.
2: Καλημέρα,
0: ό,τι επιθυμείς.
2: Τι θα κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ. Λέμε να κάνουμε μια εκπομπή σήμερα.
2: Ωραία.
0: Να δούμε τώρα, να τα καταφέρουμε.
2: Λοιπόν, πάμε να καλημέρισουμε το φως μόνο. Το Ηλία, το φίλο μας του Ποσά, το Κονουάκι, το Μουσί το Γουγάκι, το...
0: Τον Ταγάκι τον Γιώργη. Πάμε να τα αφιερώσουμε και τον Ξενύχτη. Γιατί αυτός είναι πάντα ξενύχτης ο Γιώργης. Πω μια στροφάρα, έλα Γιώργη.

το φίλο μου το Φανουράκι, τον Ηλία από τη Μεσαριά, από τις Αγίους 10. Γεια σου Φανούρη Ηλία, που είσαι κι εσύ ξενύχτης. Για τα έξω μου, για να τη Σιτία και το Μακρομάλι με τα κουρλιά, το Μανώλη με τον αδερφό του, το Γιάννη, όλα τα

Πάμε στον Ηλία, το Φανουράτζι που λέει: καλημέρα φίλε Νίκο, καλημέρα σε εσένα, στους ακροατές. Έτσι θα υπογράφω από τώρα και στο εξής. Ο Μάρκος ο Άνεμος, γεια σου ρε Μάρκο, γεια σου ρε Άνεμε. Στο ξαναγράφω για να το συνηθίσει. Γεια σου Μάρκο Άνεμε, λοιπόν. Πάμε, ανεγινότανε σταυρός η αγκαλιά σου, η αγκάλι σου μικρή μου. Θέλω παρακαλώ το Θεό να έρθει η σταύρωσή μου. Ήρθε η στιγμή της Ανάστασης. Μα όχι και για μένα, γιατί έχω ακόμη στο σταυρό όνειρα σταυρωμένα. Τη μυρωδιά που βγάνει η γη με τσάνιξη στα ρόδα. Ετέσια μύρισα κι εγώ, φως μου σε πρωτόδα. Πονώ μα πω, μα πω στα χείλη μου. Πόνο, μα από τα χείλια μου αχνιά μιλιά δε βγάνω. Δεν θέλω όσους αγαπώ σε ταραχτά να βάνω. Μην ύπτεις τα χεράκια σου και την αξέγνια κάνεις. Εσύ είσαι αυτή που αγκάθινο στην κεφαλή μου βάνεις. Δεν έχω όλες ανοιχτές. Δεν έχω άλλες αντοχές, συγγνώμη. Στα όρια μου φτάνω και με θωρίσα λάργο σου και δίχως σου δεν κάνω. Κουρσάρος ο Μάρκος ο Άνεμος. Γεια σου ρε κουρσάρε ο Μάρκος ο Άνεμος. Δεν ξέρω αν τα διάβασα σωστά. Να σε καλά, σε ευχαριστώ. Στο Μακρυδάκι τον Νικόλα με τα καμάρια του και τη Δανάη του. Γεια σου ρε Μακρυδάκι, καλημέρα, καλή εκπομπή. Από το Ραέτη του Νικόλα, με αγάπη, λέγε να γελούμε. Δηλαδή εγώ θα λέω και εσείς να γελάτε. Δεν μπορείτε να λέτε εσείς να γελώ εγώ. Πω προβλήματα πάλι σήμερα. Πάμε δυνατά, δώσε. Λέει ο Μανώλης από τη Γερμανία. Λέει ο Σέγκος από το Θραψανό, ο μεγάλος, που έχει το μικρό και είναι καλός κλαδευτής και έχει και καλό αφεντικό. Ο Βασίλης ο Κελαράτσης. Γεια σου.

Σταχανιάς, τον Καλομιράτσι, τον Κοσμά, τον πρόεδρο του Νεοκόρου. Καλομιράτσις λοιπόν από Χανιά, πάμε σε τσαφαντάκι να του τα αφιερώσουμε. Στον Καλομιράτσι και σε όλους εσάς που κάνετε ακρόαση, μοιάζει η ζωή μου κόλαση. Για το φίλο μου τον Ανδρουλάκη, τον Βασίλη, εκεί στις Μελέσσες, για τη γιαγιά την Άννα, για τη γιαγιά την Εφθαλία στην Καρκαδιώτισσα, για τη γιαγιά από Αρχάνες, για τον Κωνσταντάκη, τον Ζαρώνη, τη γιαγιά στην κάτω Αρχάνες, τη γιαγιά στην πάνω Αρχάνες. Για το Σιλιβό το Δημήτρη, για τα πεθερικά του στα Χανιά, το Μανώλη, τις οικογένειές του, το Χριστάκι.

Πάμε στην Ακράτα που λέει ο φίλος ο Μαρκατάτος. Ωραία είναι εδώ στη Μακρά. Ακράτα, πιο ωραία είναι όμως να μάζεις παρέα. Αφιερωμένο το πρόγραμμα στον Μπεχλιβάνη, τον Τζικριτζάκη, τον Ανογιαννάκη και ευχαριστώ το Θεό να σας έχει. Ευχαριστώ το Θεό που σας έχει όλους καλά. Γεια σου, ρε Μαρκατάτε. Στη γιαγιά τη Θεσσαλονικιά και στη Χρυσούλα μου. Yeah.

0: και μια ζωή.
1: Το πιο όμορφο δώρο που μπορεί να σου προσφέρει κάποιος ή κάποια είναι να σε κάνει να αισθάνεσαι μοναδικός ή μοναδική ανάμεσα σε πολλούς.

0: θυμάστε, οι γυναίκες ερωτεύονται από αυτό που ακούνε, ενώ οι άντρες ερωτεύονται από αυτό που βλέπουν. Γι' αυτό το λόγο οι γυναίκες βάφονται και οι άντρες λένε ψέματα. Πάμε σε σας, παρακαλώ.
1: Έλα, συντεκλά.
0: Γεια σου, αλλά... κορίτσι μου, γεια σου, λεβέντισά μου, καλά.
1: Να μην πεθάνω αν δεν σας γνωρίσω.
0: Ναι. Να κάνεις ένα γονάκι ή ένα δισέγγονο ή ένα κοπέλι, εσύ μαγενάς ακόμα.
1: Είναι αγόρια τα εγγόνια μου και δεν παντρεύονταν. Ήταν κορίτσια, αλλά δεν έχω ένα δισέγγονα. Και θα το έδινα με την ψυχή μου και σε σένα και στο ταγάκι.
0: Μπράβο.
1: Γιατί σας αγαπώ, μου δίνετε ζωή. Και μη μάθω ότι ήρθε στα Χανιά ή εσύ όταν έρθει το τηλέφωνο μου, το έχετε.
0: Δεν το έχω, μα μας τα δώσεις εκτός αέρα. Το κινητό δεν το έχω.
1: Δεν έχω κινητό.
0: Το σταθερό, δεν το έχω. Α, κάτσα το γράψω.
1: Ναι,
0: το βλέπω, το βλέπω.
1: Το βλέπω και τώρα, δεν
0: λέγε, είναι. Λέγε, εγώ το γράφω, άντε.
1: 70-753.
0: Εντάξει.
1: Είναι εύκολο το σπίτι μου.
0: Όποτε νιώθεις μοναξά, πόνο, καημό, δίνει, παίρνε με στο τηλέφωνο, μήπως και βρεις γαλήνη.
1: Εγώ μόνο που σας ακούω, η ψυχή μου γαλινεύει. Είσαστε η ζωή μου, είσαστε
0: οι
1: άρχοντες της Πρεπιάς της Κρήτης, είσαστε και ο Νταγάκης.
0: Κόψε λίγο. Στένου που λέγες, του Λάπα, το έλεγε. Με το Λάπα είπε ο άλλο, είπες και του λέγε Στένου, γιατί έλεγε πολλά.
1: Μα εσύ μου δίνετε χαρά, βρε παιδί μου. Με κάνετε και γελό που μου έχουν στερήσει και το γέλιο μου.
0: Ναι, να σου αφαιρέσω μια ωραία μαντινάδα που άκουσα προχθές. Που λέει, όχι την άκουσα προχθές, είναι πολύ παλιά μαντινάδα. Που λέει, κρύψου χαρά μου μη σε δει ο πόνος και ζηλέψει. Και εγώ θα βγάλω ψεύτικα δάκρυα να μισέψει.
1: Το παπα. Και εγώ θα σου πω τώρα πως ήθελα πέτρα να γεννώ σε αυλή σου το πεντένι, να σε βρικώ, να σε θωρώ, να μπαίνει και να βγαίνει.
0: Στην πέτρα γράφω σ' αγαπώ που ο χρόνος δεν το σβήνει, ο ντε ψοφίσω. Να περνάς να σου το λέει εκείνη.
1: Αχ, σε ευχαριστώ, θέλω να σας εγνωρίσω.
0: Γεια σας, αρχόντισα.
1: Αλλά δεν μπορώ να πάω ούτε στην Αθήνα, ούτε στο Ηράκλειο. Αν έχουμε καμιά φορά καμιά εκδρομή,
0: ναι.
1: Θα σε ζητήξω να σε βρω.
0: Ναι, παιδί, να με ζητήξει.
1: Λοιπόν, τη γιαγιά την Άννα, γιατί αγαπώ τις γιαγιάδες πολύ.
0: Τη γιαγιά την Άννα.
1: Την αγαπούσα. Ό,τι βάλεις τα αφιερώνω.
0: Έγινε, γεια σου γιαγιά.
1: Στην οικογένειά σου, στην οικογένεια των Ταγάκη, σε όλους τους μεγάλους ανθρώπους, σε όλο το ακροτήριο.
0: Ποιους μεγάλους, μωρέ, τον κόσμο εσυχάθηκα, δεν με χωρούνε οι τόποι. Γιατί θωρώ κι είναι ψηλά πολύ μικροί αδρόμποι.
1: Ένα μοντέλο. Σε ευχαριστώ. Ωραία πράγματα λέτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και αύριο με υγεία.
0: Γεια σου, γεια.
1: Καλημέρα μου.

για τον Μπουζουξί μου, με την Αθανασία του, για τον Άγιο Ρωμανό, για την Κατερίνα, την Έφη, τον Βαλάντη, τον Ιορδάνη, την Ιορδάνενα, τα Γκόνια, τον Νίκο, τα Κοπέλια, όλους εκεί, για τον Αρτέμ το Μετόχη, για τον Ηλία στο Βέλγιο, για την Παπαδιά που είναι πάνω στον ουρανό, για τον Αρτέμι, το Βαρλάκι, το Μπαχί, το Μπαντουβά, το Κωστή, το Γιαούρι.

είσαι καλός άνθρωπος, η καλοσύνη γυρίζει πίσω. Μην κρατάς κακία, σε βαραίνει. Να εκτιμάς όσα έχεις και να χαίρεσαι τα μικρά πράγματα. Να αγαπάς αληθινά, να λες ευχαριστώ κάθε μέρα. Έτσι η ζωή σου χαρίζει τα καλύτερα τζι κάθε μέρα.

δεν μπορείς να είσαι το μολύβι που ζωγραφίζει το χαμόγελο στη ζωή όσον αγαπάς καθημερινά, τότε γίνε η γόμα να μπορείς να σβήνεις τη θλίψη του.

Ξανό στον Κοστάρο, τον Αντώνη που τον έχουμε επισκέπτη σήμερα. Καλώς όρισες. Στον Θησέα, στο... που πήγε με τον, μπαμπά, με τον παππού και πέρασε, σκάψαν ένα λάκκο. Γεια σου, ρε Θησέα. Σε όλους εκεί στο όμορφο Θραψανό, στο Μανώλη, τη Μαρίνα, τη γιαγιά, την Ελένη, τη Δέσποινα, το Γιώργη, πω, μια στροφάρα, έλα Γιώργη, το

σκαυτικό. Ένα σκαυτικό πήγα του Στάθη και για να το δει θέλει 100 ευρώ. Λες, είναι ο καθηγητής του Πεπαγνή. Μίστη την κύριε. Πώς έγιναν έτσι οι μηχανικοί. Αλλά είναι και μηχανικάρα, έτσι. Χάλασε το σκαυτικό, σου σπάσε το πιστόνι. Βάλε τη στο αγροτικό και πίνε τη στη βόνη. Το σκαυτικό μου χάλασε και με πιάσε ένα άχι. Γιατί στη βόνη θα βρεθώ με μας τώρα.

0: ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
4: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
5: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
6: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά, ωραία.
5: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
6: Σπήλιο μου το λένε.
5: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
6: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
5: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
8: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
9: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
8: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
9: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
8: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
9: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
8: Tony Strom.
9: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
8: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
9: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί, ρακί, λαδάκι.
8: Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
8: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
0: Αυθεντική τσικουδιά.
8: Παρθένο ελαιόλαδο.
0: Μέλι.
8: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
0: Τα πάντα παραγωγής μας.
8: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
0: Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
8: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
0: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
8: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό εινοποιείο πνευματικάκι.
0: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
10: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
12: Για τον Κυριάκο και για μένα. Λοιπόν, θέλω να μου βάλει την κούπα.
13: Την κούπα έγινε.
12: Για να πάει κάτω.
13: Εγώ σημιά.
12: Για το Στέλιο, το Στέλιο, το Μίχελ Αρχιλάκους, το Μπάμπι, το Μπρίγκι, το Αμάρι. Ποιος είναι με το Αμάρι που δεν σας είναι.
13: Στο Αμάρι, εδώ κατέχω, αυτοί με παίρνουν πολύ. Δεν σας πω τώρα εγώ ποιοι είναι, όλοι, όλο το Αμάρι.
12: Είναι ο Γλιστρίδας.
13: Ο Γλιστρίδας, ναι, ο Γλιστρίδας είναι στα Μάρι.
12: Λοιπόν, να αυτά και το Ρούσο και το Δημήτρη και το Γιώργιο.
13: Να σε καλά, γεια σου Μούκο.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
0: Καλώς τον Παπαδό Μανώλη μου.
1: Τι κάνεις, Άρχοντα?
0: Μετά από σένα.
1: Είμαι όχι, μετά από σένα εγώ. Έτσι λοιπόν, χαιρετάω το αγαπημένο ακροατήριο του Κρυτοράματος και το όμορφο Θαμψανό. Εκεί στο θείο σου, στη θεία σου.
0: Ναι.
1: Και θα πω και τη Μαντινάδα.
0: Πάτη, πάμε, έλα.
1: Όμορφο. Θραψανό, όμορφο χωριό. Δεν θέλω το. Με τους καλούς ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Θραψανό, όμορφο χωριό με τους καλούς ανθρώπους. Όταν πατώ το χώμα του και πίνω το νερό σου.
0: Δεν πρέπει να τσίδες όλους.
1: Αν λέω άλλη μία, αν θα μπορούσε ο άνθρωπος να σταματά τον χρόνο, εγώ την ώρα που γελάς θα σταματούσα μόνο.
0: Τα 7 πράγματα λέει που δεν πρέπει να έχει ο άνθρωπος, πρέπει να μην έχει, δεν πρέπει να έχει, είναι πλούτο χωρίς μόχθο, γνώση χωρίς χαρακτήρα, πολιτική χωρίς αρχές, απόλαυση χωρίς συνέστημα, εμπόριο χωρίς ήθος, επιστήμη χωρίς ανθρωπιά και αγάπη χωρίς θυσία.
1: Τα πες όλα.
0: Μπράβο. Τα πες όλα. Σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σου.
0: Γεια σου, Άρχοντά μου. Γεια σου, Λεβέντη μου.

0: Τι κοινό έχει ένας μαθηματικός με την ξαδέρφη μου στον Θραψανό, τη Μαρίνα?
1: Κύπησα, πόρτα να μην ανοίξει. Πόρτα να μην ανοίξει.
0: Και οι δυο προβληματίζονται για τη ρίζα. Γεια σου, Μαρινιό.
1: Να με

ζήτησα, λέει, από το Θεό να προστατέψει τους εχθρούς μου και άρχισα να χάνω τους φίλους μου. Πω προβλήματα. Πάμε στον Ξυλούρι για όλους εμάς. Για το φίλο μου τον Ορέστη που ζήτησε να τα ακούσει. Γεια σου Ορέστη. Και τον Παπαδομανώλη Ξυλούρης. Και να αδερφέ μου που μάθαμε να κουβεδιάζομαι. Κοντό δεν κουβεδιάζεις και όμορφα.

0: Για την αγάπη μου στη Σούδα, την τριανταφυλάκη την Νίκη. Γεια σου αρχόντισά μου.
1: Και ένα αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
0: Και

πιο απλή. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουν το ίδιο βάρος σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη. Έτσι να λέμε πια τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Και έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε τέτοια ποίηματα σου φτιάχνουμε 100 την ώρα. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, από τον κόσμο. Εμείς τραγουδάμε

0: στους 97,9.
1: Είδες ότι κουβεντιάζουμε όμορφα, ωραίστε, έτσι. Για σένα με όλη μου την αγάπη και για όλους εσάς, τσιμουντακικούς, για το φίλο μου το Μπουζουξί, που περνάει και αυτό σε ένα μεγάλο σταυρό, για την Κατερίνα με το σταυρό της εκεί στον Άγιο Ρωμανό.

να θυμάστε ότι ο Ζηλιάρης είναι σαν τον ηλίθιο. Σε κοιτάζει, σε κρίνει, σε σχολιάζει και όταν δεν βρίσκει τίποτα να πει, τα βγάζει από το μυαλό του.

το Θησέα, το μικρό Θησέα που είναι στο Θραψανό, έδωκε σήμερα την άφηξή του και πήγε με τον παππού και τη γιαγιά και ανοίξαν ένα λάκκο, αλλά δεν είναι πολύ μεγάλος για να βάλω με τη γιαγιά, αλλά θα έχεις χρόνια. Αν άρχισε στο Θραψανό 10-20 χρόνια και ανοίγω με το λάκκο, θα τη βάλω με τη γιαγιά, πού θα πάει. Έτσι θα είναι ο κύκλος της ζωής, βιόλα μου μυρισμένη, ό,τι γεννιέται όμορφο με το καιρό ασχημένη. Για το Θησέα το μικρό λοιπόν, μητσό μητσό είναι το μητσό, μα όντε θα μεγαλώσει, έχει δυο μάθια όμορφα και τίνος θα τα δώσει. Και για τον Κωσταρό που είναι σχεσμένος με τον έγκονά του, υπάρχει λέξη πιο γλυκιά να ακούσουνε τα αυτιά σου και να σου λέει, παππού, δώσε μου τα λεφτά σου.

Στην πορεία της ζωής μας κάποιοι έφραξαν το δρόμο πιστεύοντας ότι θα καταφέρουν να μας σταματήσουν. Όχι μόνο δεν τα κατάφεραν, αλλά περάσαμε και από πάνω τους. Δύο-τρεις ανθρώποι στη ζωή μ' ανοίγουνε τσιλάκους. Μα τσιθωρώ από ψηλά ως άτζι μελιτάκους.

0: πάμε τώρα στην παρέα των γλαζέδων που θέλω άλλο στην κούπα. Γεια σου ρε κούπα. Για τον Κωνσταρό και την παρέα του. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Βασιλικάκη, χεράκι σήμερα.
0: Ακόμα, σε λίγο.
1: Περίμενε. Πέστη πιο καλά τη μαρινάδα που είπες από ψηλά. Κάβουνε τουλάχιστον πώς την είπες. Ίδια το λες.
0: Δύο-τρεις ανθρώπους στη ζωή μου σκάφτουνε τσιλάκους. Μα τσιθωρώ από...

Πήγαμε με το φίλο μου τον Μίλτο, είναι λίγο τεράστιο σαν και εμένα, λίγο πακουλί είμαστε έτσι δυο. Και πήγαμε σε ένα μαγαζί, ό,τι φάσει, ό,τι ψήσει 15 ευρώ. Ξαναπήγαμε μετά και μας είδω και τα αφεντικό να 50 λεπτά πηγαίνει τα φάτε αλλού.

Πάμε σε έναν καλό άνθρωπο, σε ένα Μερακλή, σε ένα τεράστιο που υπογράφει. Πώς υπογράφεις είπαμε, για το έχουμε στο νου μας. Κουρσάρος. Για το Μάρκο τον άνεμο, τον Κουρσάρο. Πολλές φορές και για κάποια που δεν άξιζε σε έδιωξα από κοντά μου. Συγχώρεσε με, γύρισα. Συγγνώμη α μοναξά μου. Κι μοναξά μου σου κλουθά και με έχει μπαντονιάρει. Μια συντροφιά είχα κι εγώ και μου την έχεις πάρει.

0: Deus.
1: Mas põe aí orgiérchete, Tomini, mas põe argiró. Argiró, me também estava mas a parte para mandar para os ganholos, tá? Estira a parte nem aí orgi. Και μου είπε ότι μπορεί να πάτε λίγο με τη γιαγιά την Άννα παρέα στη Νέα Υόρκη, στον Ορέστη, φιλοξενούμενη. Για μια 20 χρόνια μετά σας γυρίσει πίσω. Α, δεν σας κάψει σαν αυτό.

τη σιωπή και το χαμόγελο είναι οι πιο ισχυρές λέξεις στη ζωή. Με ένα χαμόγελο μπορείς να λύσεις πολλά προβλήματα, ενώ με τη σιωπή μπορείς να αποφύγεις πολλά προβλήματα.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου, ωραία, Άρχοντα.
0: Γεια σου, Άρχοντα μου, Λεβέντη.
1: Μα ακούω, σε παίρνω τηλέφωνο, πάνε διαφημίσεις.
2: Ναι, διαλέξτε. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12. Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
2: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
2: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
7: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
8: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
7: 6666-666.
8: Σίτες.
7: Ρολά.
8: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
7: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
8: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
7: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
8: In
7: Alumin.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
13: Τηλέφωνο 210-211-1315.
12: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
13: Honda Caracostas.
12: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
14: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
15: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
16: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει

Έμαθα να σε θεωρούν δεδομένο. Έμαθαν όποτε σε ζητούν να είσαι εκεί. Έμαθα να σε θυμούνται όποτε τους γουστάρει. Ήρθε η ώρα να ξεμάθουν.

όλους εσάς που θέλετε να αγοράσετε αυτοκίνητο, το σημαντικότερο στην αγορά ενός αυτοκινήτου είναι να βρείτε κάτι που ταιριάζει στην προσωπικότητά σας. Λόγου χάρη, εγώ πήρα

γοστίτσι γαλοφιανής, για την καρεφαλιά, την ύφη του, για τις άλλες νύφες, για τις τρεις, για τις γιους του, για την ψηριμόκου την κυρία που την πήρε μέσω τραπέζης, αλλά επήραμε, αλλά δόκαμε κιόλας. Γεια σου ρε γοστίτσι γαλοφιανής. Και για το Γιώργη Τσιγαλαφιανής που πάντα μου λες, για από μικρό δεν παίρνω ηρακλειώτισσα να βάφει τα νυχάκια, θα πάρω μια γερατιανή να κλέφτει τα ρηφάκια.

τώρα στη Μαρίνα του Παντελόνι που τα αφιερώνει ο έγκονας ο Θησέας. Παρακάτω τραγούδι για τον παππού. Αυτή είναι κόμμα με τον παππού. Και ο Αντώνης δεν μπορώ να πω. Με το Γιώργη. Όσο για είναι γκρινιάρα η Μαρίνα όμως. Κάνει καλές μαρμελάδες, ε. Μ' αρέσει.

τον Κώστα το μεταξάκι. Πες λέει το σταθμό, το τηλέφωνο 2813-017-249. Όλα τα άλλα είναι ξένα. 2813-017-249. Όλα τα άλλα είναι ξένα.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Γεια σου, Κάτι.
0: Γεια σου, ρε Γέρο. Γεια σου, Λευτέρη μου. Εγώ, Γκρινιάρα, σ' αγαπώ καλιά από τη ζωή μου, γιατί είσαι ο πιο γλυκός μπελάς που έχω στην κεφαλή μου.
1: Αυτό είναι.
0: Έμου.
1: Άμα βρεις το τραγούδι, βάλει το.
0: Του Δημοτάκη, αλλιώς θα σου βάλω την άνοιξη. Μπήκε στο χώριο, το είπαμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, ναι. Έγινε. Γεια σου,
1: Γέρο.

0: πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Και εγώ είμαι στην παρέα, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Άρχοντά μου.
1: Εδώ.
0: Πάμε μια μαντινάδα, πάμε μια μαντινάδα για τον πατέρα σου. Εκεί πάνω που λέει: πατέρα μου, κι αν έφυγες πάντα κοντά σου τρέχω, γιατί πετώ με τα φτερά που μου δώσες να έχω.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν τα χαρίζει με ο Θεός τα πλού και τα κάλλη, μόνο τα δίνει ιδανικά, γι' αυτό τα παίρνει πάλι.
0: Μπράβο. Δεν την εθέλω, δεν την εθέλω τη ζωή που ο Θεός χαρίζει. Δώρο που πίσω παίρνετε για μένα δεν αξίζει.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, κύριε, γεια σου κύριε Άρχοντα Σπύρο.

βεβιάζει ένα σκύλο με μια μίγα και του λέει: Μίγα, είδα ράτσα εσύ. Λέει: Λικόσκυλο. Λέει: Τι είναι αυτό. Λέει: Μάνα μου ήταν λίκαινα και ο πατέρα μου σκύλο. Και έτσι η ράτσα μου είναι λικόσκυλο. Λέει: Εσύ τι λέει τη μίγα. Λέει: Αλογόμιγα. Λέει: Κόψε τι βλακίε. Λέει: Εσύ τι προτάρχηξε.

0: πάμε τώρα στο Ζαέρι. Στο Ζαέρι για όλους, όλους εσάς. Για πάμε πρώτα να ακούσουμε εδώ, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
0: Αυτά, καλώ στην ΕΤ. Πού είσαι, γιατί χάθηκες. Γιατί χάθηκες.
1: Καλά είσαι.
0: Ακουστικά, πάπα.
1: Πάντα καλά και υγεία, μα πρέπει η Παναγία του Χριστό και σένα και στην οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο.
0: Παιδιά, ακούει το ζάλο του άγριου λαού, Ιχαρσέ.
1: Θα σου πω δύο ματινάδες σε σένα και στην οικογένειά σου με πολύ αγάπη.
0: Ωραίες τις μου είπε, θα πάτε με την Άννα στην Αμερική να βγάλει τα ειστήρια. Άξα το Θεό, κάτι άξα. Ωραίες τις είπε, θα πάτε στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη.
1: Ναι, να πάω.
0: Να μου στείλεις την ταυτότητα.
1: Να έρθει να με πάρει, να πάμε.
0: Εγώ όχι, εσύ
1: να πάω. Κάθομαι εδώ να έρθει, κύριε Νίκο, εδώ. Είσαι πληγή που δεν μπορεί κανείς να τη γιατρέψει. Όσα λεφτά και γιατρικά κι αν έχει να ξοδέψει. Με πληγωμένη την καρδιά είναι από τον έρωτά σου και να χαρακταρώ να γιατρευτώ μέσα στην αγκαλιά σου και στον ωραίστη με πολύ αγάπη και στην οικογένειά του. Το πάρε δώσε τους επτάζει, ποτέ δεν βάνω και έχω στο σώμα μου πληγές που δεν μπορώ να γιάνω. Και στην κυρία Μαρία τη γλυκιά που μ' αρνήθηκε, χωρίς αιτία, καθάριο αίμα τρέχουνε πληγές που μου είχε ανοίξει κι όμως η πόνια μια στιγμή δεν ήρθε να μου δείξει. Και στην αγαπημένη μου κετάρα, με πολύ αγάπη, με πέντε τηλέφωνο και έχω παρηγοριά. Βαθιές πληγές η θάλασσα στο πέτι μου είχε ανοίξει γιατί είχε καθελπίδα μου στα κύματα της πνίξει. Και στη μάγδα από γούρες, όσο θα λείπεις η πληγή του χωρισμού δεν κλείνει και μην αρχίζει γιατί μπορεί βαθύτες να γίνει. Η κυρία Μοντικάκη, έχασα το λογαριασμό σαν είπα να μετρήσω. Του έρωτά σου σε πηγές μου βάβει και θα κλείσω.
0: Εσύ πρέπει να,
1: κουρσάρω.
0: Πρέπει να πας στη Βουλή να σου φέρουνε νερό.
1: Να είναι καλά.
0: Να είναι καλά, ναι.
1: Ο Άρης επέθανε να πεθερός, τον έπαιρνα τζεμό, του πότα συλληπιτήρια μας δεν με απαντούσε.
0: Δεν τα ποθάνει πεθεράντα, το τα πεις μαζεμένα.
1: Ο πεθερός του πέθανε.
0: Ολότελα.
1: Ωραία,
0: παιδιά!
1: Το άκουσες! Α, ναι, με πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, λέω, πληγές ανοίγει ο Θεός ανθρώπους μερακλείδες. Παντεύουν όντες, χτυπούν μπόρες και καταιγίδες. Και στον Άρη, παιδιά, ο έρωτας είναι πληγή που δεν μπορεί ποτάνει. Κι όσο κι αν θέλεις, δεν μπορεί η γιατρός να την ελιάνει.
0: Στο Λαγκώνα, πες, στο Λαγκώνα!
1: Και στα αδέρφια μου και στα νύψα μου με
0: στο Λαγκώνα, βρε, στο Λαγκώνα!
1: Ναι.
0: Στο Λαγκώνα.
1: Ναι, θα πω με τα κάθε χαμένο μου όνειρο και μια πληγή στο σώμα.
0: Συλλογικά.
1: Εγώ επιμένω να αγαπώ γιατί ελπίζω ακόμα. Θα πω και στον κουμπαρό του Μανώλη, το Λαγκώνα ναι. Και στον Μιχάλη με πολύ αγάπη. Όταν η νύχτα τρυφερά την πλάση αγκαλιάζει, όνειρα κάθε δυστυχής που θα χαρίξω πιάζει. Άλλη μια... Χαρέσει νύχτα με κεβάκι, μέρα με πληγώνει. Γι' αυτό λατρεύω και αγαπώ την ώρα που νυχτώνει. Και στα παιδιά από τη Σιτία με πολύ αγάπη. Που είναι καλή ανθρωπισιακή και φιλότιμη. Κατάλησα την νιώτη μου στις νύχτες να γυρίζω. Και με το φως του φεγγαριού καημούς να κουλατρίζω. Να είσαι καλά κύριε Νίκο.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Και να χαρίσεις τα παιδιά σου να τα δεις όπως μπορεί και να είσαι γερός από τα ψηλά μου να είσαι και η οικογένειά σου.
0: Να είσαι καλά γύρω μου.
1: Γεια σου κύριε Νίκο, γεια.
0: Μετά την απόλαυση της Αργυρός πάμε σε Γρηγόρη Σαμόλη και Στρατάκη Γιώργη Ζαέρη να τις απολαύσουμε κι αυτούς για το Μανώλη που στέλνει καρδούλες από τα έξω Μουλιανά. Η Αργυρό μας δουλεύει Νίκο σίγουρα. Είμαστε...

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ, περιμένετε.
0: Αυτά είναι, είδες ευγενικά που είναι.
1: Ας ήξερα πώς μπορεί και πιάνει η κυρία Αργυρό. Και εγώ τρεις φορές και δεν το σηκώνει.
0: Η Αργυρό να πάρει πολλές φορές και τώρα, ξέρεις, η τεχνολογία έχει προχωρήσει και όσοι άνθρωποι έχουν κάποιο πρόβλημα ή ακοήσεις στην ομιλία της, βγάζει, το σε δίνει προτεραιότητα, κατάλαβες.
1: Ναι, καλύτερα να μην μου βγάζει.
0: Εσένα πρέπει να σε βγάλει πρώτη, για να εσύ δεν είσαι καλή.
1: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου και τον Νικολιό μου.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, Νίκο.
0: Ευχαριστώ, να σε καλά.
1: Να καλημερίσουμε και την Αργυρό μας και να τη πούμε, αν με ακούει βέβαια, να τη πούμε να μην βιάζεσαι, Αργυρό, τόσο πολύ.
0: Να πλαντάξει, ναι, εγώ τη δίνω απεριόριστο χρόνο και αυτή ξένια πλαντάξει.
1: Μα εμείς δεν βιαζόμαστε.
0: Μπράβο, εγώ
1: αργά, θα τη λες.
0: Αργά, ναι, στέλνω.
1: Και τη Μάγδα από Γούβες. Ρώτησε πρώτα αν ζει και μετά να τις αφιερώνεις.
0: Μπράβο, έτσι δεν ζει, δεν μπορούμε να τις αφιερώνουμε. Εδώ αφιερώνω του Κυριάκου πάνω, δεν έχει πρόβλημα. Μια γιαγιά μου λέγε πριν κάμποσα χρόνια, όταν πεθάνω βάλτε μου στον τάφο ραδιάκι, μα μην με βάλετε βαθιά.
1: Ναι, μα θέλει να ακούει το Κωστάκι.
0: Ναι, τέλος πάντων, ναι. Όλα αυτά καλά.
1: Εντάξει, και να ακούει και το Βιτόρο.
0: Μπράβο, και
1: το Ταγάκι και όλους.
0: Ναι, να τσικούει και ο Θεός της μοίρας.
1: Νίκο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο το ακροατήριό μας, το χωριό μου, στα Σπασό, στο Μιχάλη.
0: Πω, προβλήματα.
1: Εγώ στα δημιούργησα.
0: Όχι, λέω στα Σπασό, στο Μιχάλη, στο χωριό, στις κάτω Αρχάνες, αυτό είπα, δεν είπα εγώ δημιούργη.
1: Το Ζαρονάκι.
0: Το Ζαρονάκι, τον Κωνσταντάκι, όλους.
1: Όλους τους φίλους και όλους τους χωριανούς μου. Να πούμε, Νίκο, 2-3 μαντιναδάκια και πολλά είπα.
0: Ναι, παιδί μου, πάμε.
1: Μέσα στα φύλλα λέει τσι καρδιάς, ήρθες να σε κοιμήσω και μόνο πως χτύπα για να μη σε ξυπνήσω.
0: Νιώθω αγάπη μέσα μου τόση που να σε πνίξει. Κοίτα δε μου έχεις μια μη μου έχεις μια φορά και την καρδιά σου ανοίξει.
1: Δε σε ξυπνά λέει η σκέψη μου την ώρα που κοιμάσαι, γιατί μπορεί με το όνειρο αγκαλιασμένος να σε.
0: Όντε μιλώ μιλήσεις κι εσύ. Όντε σιωπώ σιωπαίνεις. Πώς θα σε συνονοηθώ που δεν καταλαβαίνεις.
1: Δεν καταλαβαίνεις εγώ, παιδάκινα.
0: Όχι, παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, αν είσαι λέει σιόνι θα γεννώ, πάχνει να σε σκεπάσω, ένα νερό να γίνομαι, μπλιό μου να μη σε χάσω.
0: Να μου να σιόνι σε κορφή, ήλιο να δω να λιώσω, να τρέξω και στη ρίζα σου βιόλα μου να τελειώσω.
1: Ναι, όχι τα φύλλα του δέντρου μ' ακριβώς χαιρετούνε και εσύ τα χείλη σου ένα γεια δε φύνεις να μου πούνε.
0: Ανάθεμα σε για ζωή και μια ρουφιά νερό σε. Πριχού προκάμω να το πιω, μου λες το όξοδο σε.
1: Πως θες λέει να γιάνει μια πληγή που αιμορραγεί και τρέχει, που είναι τ' αγάπης μαχαιριά και για τρεμό δεν έχει.
0: Στα ξένα όντε βρίσκομαι τον πόνο μου να γιάνω, χανιά λασί θυρέθυμνο, κάστρο στο νου μου βάνω, ναι.
1: Όχι την Κρήτη. Ρωτούνε με λέει για τα έπαψα, να τραγουδώ για τσίνι, μα δε ρωτούνε οι πληγοί, απούχω για δεν κλείνει.
0: Σαύρο αθάνατο νερό, έλα μαζί να πιούμε. Σταλιά δεν πίνω αμοναχός, γιατί θα χωριστούμε.
1: Να σου κλείσω εγώ να πάρουμε κι άλλη.
0: Κλείσε.
1: Αν είσαι λέει ένα δάκρυ μου, ποτέ δεν θα δακρύσω. Σαν το μεγάλο αγιασμό να πέσεις δεν θα αφήσω.
0: Γεια σου, αρχόντισά μου, καλημέρα.
1: Συνέχεια να έχεις και όλα καλά. Καλή σου μέρα, Νίκο.
0: Γεια σου, αρχόντισά.
1: Γεια σου.

0: ώρα είναι 12:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
4: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
3: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
4: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
3: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
4: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
3: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
4: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
3: Element System, τύπου Dexion και Spider.
4: Tendo-Store Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
3: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
4: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μητατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr
6: υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
8: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ με ζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπίλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
0: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
13: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
14: Όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντας ήλιογάτε.
13: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
15: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
17: Από το Σαμπά. Ο Τασαμπά παιδιάδος στο φίλο του τον Κούφα Αλέξη, Κουφάλα ο Αλέξης Κωστή, το λέει και ο Αμανάκης, και στο φίλο μας τον Κασαπομανούλη ή το Σαμπροβάλι.

θέλει να πει κανείς μυστικολί στο ΕΚΑΒ, το πει του Τζούλη ή του Τωράτσι ή εμένα ή του Ξενικάκη, ήταν το καλύτερο. Ο καλύτερο ήταν ο Ξενικάκης, Περαντώνη.

0: όταν καταστρέφεται τη ζωή ενός ανθρώπου με ψέματα, να το θεωρείτε δάνειο. Θα το πληρώσετε με υψηλά επιτόκια. Την αδικία ο Θεός δεν την ευλογεί. Την επιστρέφει πάντα στον αποστολέα του. Πάμε στο βασιλικάκι. Για όλους εμάς που έχουμε ένα βασιλικάκι, το περιμένουμε στη διπλανή πόρτα, πάνω ψηλά, παντού τα γκονάκια εκεί στη γιαγιά από τη Γάλιπε. Όλα τα βασιλικάκια λοιπόν στον Αρτέμι, εκεί στο μετόχι του Αρτέμι, εκεί στο Ζωφόρο, που θέλουν και αυτοί ένα βασιλικάκι, παρόλο που έχουν χιλιάδες βασιλικούς απόξω. Στο φίλο μου τον οδοντίατρο που ζητήσατε να σας πω αυτό που έγραψε ο φίλος μου οδοντίατρος, ο Γιώργος, στις γυναίκες μας λέει τις αγαπούμε, τις σεβόμαστε, τους προσέχουμε μέχρι να έρθει ένα σημείο που θα περάσουν την κόκκινη γραμμή, που τότε η υποταγή τα σενικού στο θηλυκό το φύλλο κάνει τον άντρα να περνά σαν το δεμένο σκύλο. Ο γάμος είναι καταστροφή, μα είναι και ρεζίλη, στα σκέλια χώνουν την ουρά όλοι δεμένοι σκύλοι. Μα εμείς όμως ανήκομε σε αυτούς που δεν λυγίζουν, που όταν δουν τα αφεντικού πάντοτε του γρυφίζουν. Όλες τους μας φορτίζουνε σαν το δεμένο, όλες τους μας φροντίζουνε σαν το δεμένο σκύλο, αφού όλες ρεύμα παίρνουνε από τον ίδιο στήλο. Ορκίζομαι μα το Θεό ότι θα προσπαθήσω το στήλο αυτό να πάω να βρω, να το τον εγκρεμίσω. Γεια σου ρε οδοντίατρε άρχοντα. Πάμε στο βασιλικάκι λοιπόν για όλους εσάς. Ιδιαίτερα για το Σταματογιώργη, τον ταξίαρχο, τον Περαντώνη, να τα αφιερώσει εκεί πέρα στον Κουφαλέξη, τον Τζούλη. Πάμε σε εσάς παρακαλώ.
1: Έλα Νικολή.
0: Έλα γαμή.
1: Ο Γιώργης είμαι, έλα εκτός αέρα.
0: Έλα εκτός αέρα, πάμε στο βασιλικάκι.

Και ο Θεός μας που είναι για όλους μας το ίδιο, για όλες οι θρησκείες ένας είναι ο Θεός, από τον έκανα με πολλά κομμάτια, είπε αγαπάτε τον εχθρό σας. Ορισμένοι το καταλάβανε και αγαπάνε τον εαυτό τους. Εμείς οι άλλοι μπα. Αγαπάτε λοιπόν τον εχθρό σας, πάει να πει να αγαπάτε τον εαυτό σας. Ο μόνος εχθρός σας είναι ο εαυτός σας. Γι' αυτό λέω κι εγώ, ό,τι για μπάθω στη ζωή, ο φταίχτης ο μεγάλος είμαι εγώ, και πάλι εγώ, και όχι κανένας άλλος.

στο Γκουρέα το Γιώργη που κάνει καλές κομμώσεις και στην παρέα του από Νοδαράτσι Κωστή, από Νοδαράτσι Μανώλη, στον Επιούσιο εκεί στη φίλους του από Νοδαράτσι Μανώλη και σε όλους εσάς να έχετε την υγειά σας και να μην δείτε

0: ένα χέρι που σε βοήθησε να σηκωθείς είναι πολύ πιο σημαντικό από χίλια χέρια που σε χαϊδεύουν όταν είσαι όρθιος. Πάμε τώρα σε Νοδαράκι Κωστή, 17 κλωστές για το Μανώλη του Κωστή Τσιπανωρέας, για όλους εσάς. Νοδαράκης Κώστας.
1: Εδώ είμαι.
0: Έλα για Γιάννα.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωνσταντζή.
0: Μάλιστα, καλά τσιγούρι.
1: Μας φέρνεις τη χαρά στο σπίτι μας μέσα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Και έδωσες χαρά μεγάλη στον αδερφό μου.
0: Μπράβο, το Βασίλη, είναι αστέρι.
1: Πολλά ευχαριστώ και πολλές ευχές.
0: Να είσαι καλά, γιαγιά Άννα, να είσαι καλά.
1: Και εσύ να είστε καλά.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να χαίρετε την οικογένειά σας.
0: Πάμε να σε αφιερώσω το Νοδαράκι με τις 17 κλωστές, πάμε. Φιλιά. 17 κλωστές λοιπόν από Νοδαράκι Κώστα.

για όλα κάμανε σχολές, χορούς, λαούτα, λύρες. Όμως σχολή δεν βγάνουνε ποτέ για μερακλείδες. Και αν υπήρξε και μια σχολή να βγάζει ανθρώπους, τότε αυτή τη σχολή θα την περνούσαν ελάχιστοι, μπορεί και κανένας. Κλαίει ο γέρος Γάιδαρος με μαύρο κλάμα πάλι, γιατί τον είπαν άνθρωπο, τσι προσβολή μεγάλη, κρίμα στο Γάιδαρο. Και έχω και ένα φίλο και μου λέει, ρε φίλε, μας σε λες Γαϊδάρος, δεν είμαστε.

Να σμίξουμε το σαγαπό, δεν θα το ακούσει άλλη. Λοιπόν, λέει ο Νοδράκης, πάμε στη ρήμα του πατέρα να την αφιερώσουμε στον Ορδαράκη το Μανώλη, αλλά και στον συνάδελφο τον Γκαρτσόνη να τα αφιερώσει του πατέρα του και στο μικρό Νικόλα που ζήτησε να ακούσει Ψαραγιώργη. Μετά το βάλουμε, γεια σου ρε Καρτσονάρα. Η ρήμα λοιπόν του πατέρα λέει: μέσα στην οικογένεια δεν φαίνεσαι πατέρα, μα ή αν λύσει τη δύναμη σε εμά και τη μητέρα. Εσύ γλακά εδώ, τσιτσί. Τη νύχτα και τη μέρα όλη η οικογένεια για να τα βγάλει πέρα. Εσύ είσαι που στα δύσκολα πάντα κουράγιο βρίχνεις και ενώ πονείς τη δύναμη έχεις να μην το δείχνεις. Εσένα ανημένο με τις νύχτες να γιαγύρεις. Σπίτι μας η ασφάλεια πάντα θα είναι ο κύρις. Εσύ μας λείπεις τα χινές την ώρα που ξυπνούμε και έχεις αφήσει πιο πολύ στη μάνα να δεθούμε. Εσύ τ' αγάπης άφησες στη μάνα τα πρωτεία, μ' έχεις κι εσύ ισάριθμη πατέρα ευαισθησία. Λένε στον κόσμο του τον αίμα να είναι μόνο μία, όμως και σένα σου έχουμε πατέρα αδυναμία. Πρώτα για σένα να ακουστεί καλιάχης η καμπάνα, μη μείνουν τα κοπέλια σου στον κόσμο δίχως μάνα. Πάμε τώρα σε Ψαραγιώργη να τα αφιερώσουμε στο μεγάλο Καρτσόνη τον Νικόλα, στο μικρό Νικόλα, τη Στελιανή που κάνει και κουμάντα και όλα το μετόχι, στη Δέσποινα, στον Κωστή. Γιάντε.

0: Πάμε σε εσάς, παρακαλώ.
1: Έλα, Νικόλιο.
0: Έλα.
1: Τι θα κάνεις, αδράκι μου?
0: Γεια σου, ρε, αρχοντά μου. Γεια σου, λεβέντη μου.
1: Καλά είσαι?
0: Καλά, πώς πάνε οι λαϊκές?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Όλα καλά, Νίκο μου.
0: Πίνετε καμιά ρακή?
1: Ορκίζομαι, έκοψα τώρα ακόμα τη γραβιέρα.
0: Μπράβο, μ' αρέσει.
1: Και είμαστε 4 μπουκάλια και έχουμε πιει 1,5 λίτρο περίπου.
0: Δόξα τω Θεώ, μπράβο, μπράβο.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, το επόμενο τραγουδάκι το αφιερώνω στον Κώστα το Μουστάκια από την Ιερά Πέτρα, στον Νίκο το Λουκαδάκι το σύντεκνό μου από τις Δαφνές, στον Αρίσο το Κουτσάκι από τα Δισκάρη και να πας καμιά φορά εκεί.
0: Θα πάμε, είπαμε, θα πάμε, ναι.
1: Στην οικογένειά σου και σε σένα με αγάπη.
0: Να είσαι καλά, αδερφέ, σε ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, μια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
11: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
12: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
12: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
13: Αυθεντική τσικουδιά.
12: Παρθένο ελαιόλαδο.
13: Μέλι.
12: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
13: Τα πάντα παραγωγής μας.
12: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
13: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
12: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
13: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
12: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
13: Η αυθεντία στα κρητικά προϊόντα.
14: καινούργια λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22940-28515.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι Αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι Αλουμίν.
17: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
18: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
19: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
18: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
19: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
18: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
19: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
18: Tony Strom.
19: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
18: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
19: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
20: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα,

0: 2026, Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ, διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκινγκ, είσοδος ελεύθερη.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Καλησπέρα. Η φωνή της Φέκη είναι για άλλο ένα Σάββατο κοντά σας, να σας κάνει συντροφιά από τη μία έως τις τρεις. Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα Νάνση.
1: Καλησπέρα Ανδριάννα.
2: Καλησπέρα σε όλη την παρέα, καλησπέρα στους ακροατές.
0: Παιδιά, τι γίνεται, πώς είμαστε, πώς πάει το καλοκαίρι, πώς πάνε οι εξεταστικές σας, τι συμβαίνει στο σύλλογο αυτές τις μέρες?
2: Κοίταξε να δεις, νομίζω πρώτη χρονιά από τη στιγμή που ανέβηκα που ο σύλλογος συνεχίζει ακάθεκτος και εν μέσω εξεταστικής καλοκαιριού.
0: Εγώ έμαθα ότι είχε και χθες παρέα.
2: Α, ναι, χθες είχε, αλήθεια είναι παρέα.
0: Έτσι, πιο κλειστού τύπου.
2: Με μεγάλη συμμετοχή. Ωραία παρέα. Μας έκανε. Ήρθαν έτσι τα παιδιά από το Σύλλογο Ανογιανών Αττικής και παρεήσαμε. Ήσουνα, Ανδριάννα?
0: Ήμουνα. Ήταν πάρα πολύ ωραία παρέα. Είχατε πολύ ωραία ενέργεια, αλήθεια είναι. Πολύ όρεξη. Οπότε σας απόλαυσα πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, εγώ, επειδή έχει έρθει εδώ πέρα η Νάνση έντρομη, ωραία, και έχει κάποια θέματα να κουβεντιάσουμε, θες να βάλουμε ένα κομμάτι που σου αρέσει ιδιαίτερα και να περάσουμε μετά στη κουβέντα μας?
0: Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα καινούργια κομμάτια του Χρήσανθου, η Βασίλισσα, και επανερχόμαστε. Καλή ακρόαση.

0: Νάνση, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου για δεύτερη χρονιά φέτος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πολύ σωστά.
0: Και δασκάλα των κριτικών παραδοσιακών χωρών στο σύλλογό μας.
1: Έγινε και αυτό.
0: Σου απευθύνω το λόγο να κινήσεις εσύ όπως θες την ομιλία μας. Και είμαστε τελευταία.
1: Άκουσα, Ανδριάννα, στην προηγούμενη εκπομπή.
2: Προηγούμενη, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
1: Τι, όχι, την προηγούμενη.
2: Την προηγούμενη.
1: Ναι, ναι, την προηγούμενη.
2: Ναι, και λέει.
1: Που λέγατε για τους χορούς, ήταν και ο Κωστοβουλόγκας εδώ πέρα. Και είπα καλή ευκαιρία να έρθουμε να πούμε πέντε πράγματα παραπάνω.
2: Κάτι δεν της άρεσε τη Νάνση να το λέει έτσι. Για πες λοιπόν.
1: Όχι, όχι. Έτσι να το αναλύσουμε λίγο παραπάνω.
0: Εγώ καλά λόγια είπα για τους δασκάλους μου.
1: Ναι, το άκουσα.
2: Όλοι καλά λόγια είπαμε. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν, Νάνση, πώς έφτασες σε αυτό το σημείο καταρχάς να γίνεις δασκάλα στη φοιτητική ενασπιτών Αττικής?
1: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι αυτό το παιδί που πήγαινε, ξέρω εγώ, από 4 χρονών χορούς και τρέλα με αυτό και τέτοια. Εγώ είσαι πολύ μεγαλύτερη, τύπου Δευτέρα Γυμνασίου, τώρα χορεύω δηλαδή 8 χρόνια. Απλά οι δάσκαλοι που είχα με είχαν καθοδηγήσει έτσι, ώστε να μπορώ να διδάσκω κατευθείαν. Δηλαδή, στα 3 χρόνια που χόρευα, στα 4, είχα την άνεση και το λόγο και τη μεταδοτικότητα να μπορώ να κάνω μάθημα σε ενήλικες.
2: Και ξεκίνησες λοιπόν να κάνεις μάθημα, φαντάζομαι, στη σχολή που πήγαινες?
1: Ναι, ακριβώς. Ήμουνα στην αρχή βοηθός της δασκάλας μου. Μου έλεγε τι κάνουμε και τα έδειχνα εγώ. Και στη συνέχεια μου εμπιστεύθηκε για τμήματα. Πάντα ήταν αυτή παρούσα, αλλά χωρίς να μιλάει.
2: Αυτό νομίζω είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσεις σε ένα σημείο να είσαι καλή δασκάλα. Δηλαδή σκαλοπάτι, βοηθός πρώτα, μετά με την παρουσία της να λέει λίγα, μετά με την παρουσία της να μην λέει τίποτα. Και φτάνεις λοιπόν, Νάση, φέτος να διδάσεις μόνη σου.
1: Ακριβώς, και ούτε είναι εδώ η δασκάλα μου για να μου λέει, για να με καθοδηγεί. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή παρατηρεί από μακριά, είναι πάρα πολύ περήφανη και την ευχαριστώ κιόλας για όλα αυτά που μου έχει δώσει.
0: Πες μας το όνομά της, να της πούμε χαιρετίσματα.
1: Η κυρία Ελένη και ο κύριος Κώστας Φαραζάκη, να δώσω πάρα πολλά χαιρετίσματα.
2: Χαιρετίσματά μας λοιπόν.
1: Από τις κορφές. Μετά θέλω να πω ότι πρέπει να έχουμε τέτοιους ανθρώπους που μπορεί να βλέπουν κάτι σε μας. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μας σωθούν σε αυτό. Γιατί κι εγώ ήμουν ένα παιδί που δεν ήξερα που πάνε τα 4, έτσι. Είχα πάει και δεν ήξερα ούτε σιγανό να χορεύω.
2: Ντροπή υπήρχε?
1: Ντροπή σίγουρα στην αρχή. Ήμουν ένα παιδί Δευτέρα Γυμνασίου και κάνα μάθημα με νήπια.
2: Μαζί με τα νήπια, ναι.
1: Μαζί με τα νήπια. Δηλαδή τα νήπια ήξεραν πιο πολλά πράγματα από μένα. Πάρα πολύ ντροπή.
2: Δεν εννοώ σε αυτό το κομμάτι. Εννοώ όταν, ας πούμε, ήσουν πρώτη φορά βοηθός, για παράδειγμα.
1: Όταν έκανα μάθημα.
0: Ναι, αλλά φαντάσου να υπάρχει ντροπή και από όταν ξεκινάς. Δηλαδή ακόμα και μέσα στο μάθημα. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι.
2: Σωστά.
1: Όταν έκανα μάθημα σε πιο μικρές ηλικίες, με βοήθεια, δεν είχα τόση ντροπή. Όταν έκανα σε ενήλικες, εκεί ήταν που δεν ξέρεις πώς να απευθυνθείς στον άλλον, υπάρχει εκεί το κόλλημα, δεν ξέρεις κάτι. Πρέπει να σου μιλάς
2: στον πληθυντικό. Του μιλάς ή δεν του μιλάς στον πληθυντικό?
1: Εγώ μιλάω σε όλο τον πληθυντικό. Αλλά άμα μου πούνε στον ενικό, κάτι θα κάνουμε. Εντάξει, ωραία, θα προσπαθήσουμε. Αλλά αυτό είναι σημαντικό, να έχεις ανθρώπους που βλέπουν κάτι σε σένα να σε προωθούν σε αυτό. Γενικά σε όλους τους τομείς νομίζω, όχι μόνο στο χώρο.
2: Και δεν μου λες τώρα, Νάνση, πιο πολύ για τη ΦΕΚΑ θα σε ρωτήσω, γιατί φαντάζομαι στη σχολή σου αυτό το πρόβλημα δεν υπήρχε. Όταν βλέπεις ότι η κατάσταση ξεφεύγει, υπάρχει μια οχλαγωγία μες στο μάθημα, μιλάνε οι μαθητές μεταξύ τους, δεν έχουν το νου τους στο μάθημα, πώς τα φέρνεις τα πράγματα στον τόπο τους?
1: Θα σου πω, Γιάννη, είναι ειδικά και στο σύλλογο. Το κακό είναι, κακό, παύλα καλό, είναι ότι είμαστε όλοι μια παρέα.
2: Σωστά.
1: Στα δικά μου μαθήματα προσπαθώ να περάσω και στα παιδιά ότι όταν κάνουμε μάθημα, κάνουμε μάθημα. Και ότι μπαίνουμε σε έναν άλλο ρόλο και ότι εγώ δεν είμαι πλέον απλά η φίλη σας. Κάνουμε ένα μάθημα και θέλω να το βλέπουν και αυτοί σοβαρά. Ότι ξέρεις κάτι, κάνουμε μια δουλειά εδώ πέρα. Πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.
2: Όπως λοιπόν όταν λέμε στο συμβούλιο, θα μπούμε στο συμβούλιο, θα πει ο καθένας την άποψη που πιστεύει, θα τσακωστούμε, θα κάνουμε, θα ράνουμε, μπορεί να υπάρξουν νεύρα και το οτιδήποτε.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά όταν βγούμε θα είμαστε πάλι φίλοι.
1: Η φίλη είναι έξω από αυτό.
2: Σωστά. Πρέπει λοιπόν και στο μάθημα του χορού, όταν ξεκινάει μέχρι να τελειώσει, είμαστε οι μαθητές και η δασκάλα.
1: Αυτό. Και είμαστε εκεί, Γιάννη. Δηλαδή, όταν κάνουμε μάθημα, κάνουμε μάθημα. Δεν είμαστε κάπου αλλού, ούτε στο Σάββατο στις παρέες, ούτε πουθενά. Όταν κάνουμε μάθημα, είμαστε εκεί.
0: Και εγώ, ως μαθήτρια και πολύ κοντά σε σχέση με τη Νάνση, μπορώ να πω ότι είναι αρκετά σοβαρό το μάθημά της και μας αφήνει και περιθώριο, ρε παιδί μου, να χαλαρώσουμε, να πούμε ένα αστείο. Όντως ξεφεύγουμε αρκετές φορές. Δηλαδή, και εγώ ίδια πιάνω τον εαυτό μου να μιλάει. Αλλά με ένα βλέμμα της Νάνσης.
1: Πολλές φορές δεν χρειάζεται στην να πούμε πολλά. Αυτό ακριβώς βοηθάει η ενέργεια που υπάρχει στο χώρο και ότι γνωριζόμαστε και λίγο παραπάνω.
2: Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η Ανδριάννα τουλάχιστον σε σέβεται πάρα πολύ, καταλαβαίνει όταν έχει ξεφύγει.
1: Αυτό. Όλοι μου οι μαθητές με σέβονται και υπάρχουν και μαθητές οι οποίοι κάνουμε κολλητή παρέα. Και πάλι μπορεί να τους ρίξω ένα βλέμμα και μόνο αυτή η χημεία που έχουμε μέσα στο μάθημα καταλαβαίνω ότι τώρα ήρθε η ώρα να ηρεμήσουμε και πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε για το σημερινό μάθημα.
2: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν, Αντριανή, ένα κομμάτι αφού πρότεινες Χρήσνα Θωμακράκη. Ό,τι παντέρμη ομορφιά, ό,τι παντέρμη ηχογράφηση θα πω εγώ, έτσι. Ανατρισιαστική ηχογράφηση, πάμε λοιπόν.

0: Συχνά, συχνά λοιπόν, Νάνση, που έχουμε στην παρέα μας ουρανοπαίχτες σπουδαίους, οι οποίοι κάνουν και αυτοί μάθημα στη μουσική, στον τομέα τους, τους θέτουμε το εξής ερώτημα. Πώς βλέπεις λοιπόν ένα μαθητή σου, ο οποίος ενδεχομένως να τον έχεις πάρει από το μηδέν ή από ένα πολύ χαμηλό στάδιο και τον έχεις πάει στο 5, ας πούμε, να μην πούμε 10, τον έχεις πάει στο 5, στο 6, στο 7, και βλέπεις σημάδια του εαυτού σου μέσα του?
1: Θα σου πω, Γιάννη, είναι, δεν ξέρω, νιώθω αυτή την περηφάνεια που νιώθει, πιστεύω, ο κάθε δάσκαλος όταν βλέπει έναν μαθητή του να εξελίσσεται. Δεν το βλέπω τόσο σαν «Α, εγώ είμαι η δασκάλα, εσύ είσαι ο μαθητής και κάτι έγινε», ας πούμε. Το βλέπω ότι πάμε μαζί σε αυτή την πορεία, γιατί όπως και εγώ είμαι καινούργια σε αυτό το κομμάτι, έτσι είναι και αυτός που είναι δίπλα μου, και πάμε μαζί να βγάλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Οπότε όταν βλέπω ότι αυτό αποδίδει και έχω κάποιον δίπλα μου ο οποίος είναι, έχει έτσι την άνεση, τον αέρα να βγει μπροστά, να μην κάνει απαραίτητα αυτά που έχουμε πει, γιατί ο χώρος δεν είναι μπαλέτο, βήματα και όλα αυτά, δεν είναι χορογραφία. Είναι, θα το πω, είναι ανεξαρτησία για μένα. Δηλαδή ο χορός βγαίνεις και κάνεις ό,τι σου παίζει το σχήμα,
0: ό,τι σου κατεβεί
1: εκεί πέρα, ό,τι ταιριάζει με το ρυθμό. Εγώ αυτό θέλω να περνάω, ότι είναι όλο αυτό ο σχεδιασμός. Δεν χρειάζεται να κάνουμε ό,τι έχουμε πει στο μάθημα, ας πούμε, για σκοπούς χορευτικού.
0: Τι σημαίνει καλός χορευτής για σένα, Νάνση?
1: Καλός χορευτής, θα δανειστώ μία φράση.
0: Ναι.
1: Από το Μιχάλη το Σιφακάκη. Ο καλός χορευτής πρέπει να έχει σωστό ρυθμό, να κάνει τα σωστά βήματα και να έχει τη σωστή γλώσσα σώματος. Αυτό πιστεύω είναι μια έννοια του καλού χορευτή. Για μένα ο χορευτής πρέπει να το νιώθει. Πρέπει δηλαδή το τραγούδι που παίζει να το νιώθει. Γι' αυτό, εντάξει, και εγώ δεν, ενώ μου αρέσει να βγαίνω και να χορεύω στα γλέντια, προτιμώ να βγω, ας πούμε, σε ένα κομμάτι που, μπράβο, θα το νιώσω, ας πούμε.
0: Σωστά.
1: Παρά να είμαι σε όλο το γλέντι μπροστά και να κάνω ό,τι ξέρω, ας πούμε, 8 χρόνια. Και το λέω κιόλας και στους μαθητές, ότι δεν χρειάζεται να βγαίνουμε να κάνουμε ό,τι έχουμε μάθει από τον Οκτώβριο, να τα κάνουμε όλα σε μια φιγούρα. Βγες σε κάτι που θα το νιώθεις καλύτερα.
0: Σωστά. Και χαίρομαι πολύ που το λες και το μεταδίδεις και στους μαθητές σου. Ποια ήταν η μέχρι τώρα η πιο χαρούμενη σου στιγμή ως δασκάλα?
1: Πιο χαρούμενη στιγμή, πιστεύω, ήταν να βλέπω τα κορίτσια, την Ανδριάννα, τη φίλη μας τη Δήμητρα, όλα αυτά τα κορίτσια που ξεκίνησαν όχι από ένα χαμηλό επίπεδο, από ένα πολύ καλό επίπεδο, αλλά φοβόντουσαν να βγουν μπροστά. Υπήρχε αυτός ο φόβος, ένιωθαν ντροπή, οτιδήποτε. Και χαίρομαι που τις βλέπω ότι τώρα θα βγούμε στα γλέντια, θα τις καλέσουμε μπροστά και θα βγουν με αυτοπεποίθηση, βγουν με άνεση.
0: Ίσα ίσα που στο λένε και οι ίδιες, από ό,τι έχω παρατηρήσει,
1: ναι,
0: τελευταία.
1: Ναι.
0: Να βγείτε να χορέψετε.
1: Και ότι αν πάει κάτι λάθος, είναι όλα καλά και ότι κανείς δεν θα το δει και κανείς, ναι, δεν θα το μοιάξει ότι ήταν λάθος.
0: Δεν θα το καταλάβει κανείς και να το καταλάβει τι έγινε.
1: Ακριβώς. Αρχικά κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να κάνεις εσύ μπροστά. Οπότε, ό,τι και να κάνεις για τον άλλον, άμα είσαι στο ρυθμό, είναι όλα καλά.
0: Στα...
2: Εγώ όταν χορεύω παίζει η φωνή της Νάνσης στον εγκέφαλό μου.
1: Το έχω καταφέρει
0: ένα,
1: και αυτό.
0: Ένα, δύο, τρία.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι σίγουρο. Η φωνή της Νάνσης είναι μέσα στο κεφάλι μου τις περισσότερες φορές. Και ξέρω ότι αν κάνω λάθος, θα την κοιτάξω, θα μου κάνει το βλέμμα το ότι δεν το έχει δει κανείς, δεν το έχει καταλάβει κανείς, συνέχισε, θα συνεχίσω.
1: Ξέρεις τι, τα κορίτσια, εγώ ποτέ δεν παρατηρώ στην πραγματικότητα τι κάνει ο άλλος μπροστά. Γιατί ζω το χορό, ζω τη στιγμή.
0: Σωστά,
1: δεν με νοιάζει τι χορεύει ο άλλος μπροστά. Αν το διασκεδάζει, φαίνεται. Και τα κορίτσια κάνουν μια έκφραση κάθε φορά που κάνουν λάθος. Και δεν χρειάζεται καν να ξέρω ότι έχω κάνει λάθος. Κάνουν αυτή
0: την έκφραση,
1: και κοιτάνε γύρω-γύρω. Και λέω, εντάξει, καλά. Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ως δασκάλα, Νάνση, οργανώνησε το χορευτικό του συλλόγου μας, το χορευτικό σχήμα για τα μεγάλα γλέντια.
1: Εντάξει, όχι εξ ολοκλήρου μόνο.
0: Όχι εξ ολοκλήρου, ρε παιδί μου. Παίζεις ένα πολύ καθοριστικό ρόλο όμως.
1: Ναι, προσπαθώ όσο γίνεται. Είμαστε, όπως είπε και η Ανδριάννα στην προηγούμενη εκπομπή, 4 οι δάσκαλοι που ήμασταν αυτή τη χορευτική χρονιά. Ο Γιώργος Αμανίκας, που ήταν και ο κύριος υπεύθυνος. του τμήματος, ο Νίκος ο Ρωμάνος, η Ζωή ο Πασουδάκη και εγώ. Προσπαθούσαμε σε όλα τα γλέντια να βγαίνει ένα όχι απλά άρτιο αποτέλεσμα και νομίζω το καταφέραμε φέτος ειδικά, γιατί υπήρχε και μεγάλη συμμετοχή. Δηλαδή είχαμε κόσμο να βάλουμε, οπότε βοήθησαν και τα παιδιά πάρα πολύ. Άμα δεν είχαμε καλό υλικό δεν θα έβγαινε το σκόλο αποτέλεσμα.
0: Εδώ τώρα θα σε διακόψω δυστυχώς, γιατί με ενημερώνω από το control ότι πρέπει να περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Κράτα τη σκέψη, γιατί θα σε ξαναρωτήσω.
1: Το κρατάω.
2: Είμαστε σύντομα κοντά σας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
2: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvesé.gr.
4: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο. DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
6: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
5: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
6: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
5: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
6: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
5: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
6: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
5: Element System, τύπου Dexion και Spider.
6: Tendostor Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
5: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
6: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων. Τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
11: Λέγαμε λοιπόν, Νάνση, πριν για το χορευτικό
12: στα γλέντια,
11: ναι, ναι, που αναλαμβάνεται να οργανώσετε. Και μας είπες ότι στο τελευταίο γλέντι τουλάχιστον υπήρχε μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και θα προσθέσω εγώ, είχαμε πολλούς πρωτοχορευτές.
12: Αυτή είναι η αλήθεια, Γιάννη. Έχουμε μαζέψει, έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια συλλογή, θα πω εγώ, από πρωτοχορευτές από πάρα πολλά χορευτικά, όχι μόνο της Κρήτης και της Αθήνας. Τα παιδιά...
11: Από διάφορα χωριά, από διάφορες σχολές.
12: Ακριβώς, ακριβώς. Το σημαντικό είναι ότι όλοι είχαν ανταποκριθεί στις πρόβες, που εντάξει, επειδή και εμείς είμαστε φοιτητές και το πρόγραμμα είναι λίγο δύσκολο, ειδικά τις εβδομάδες που πλησιάζουν προς το γλέντι, δεν ήταν πολλές. Αυτό πρέπει να το πούμε, δηλαδή ότι το αποτέλεσμα αυτό βγαίνει με 2-3 πρόβες.
11: 2-3?
12: Ναι, και οι περισσότεροι λείπουν. Να πούμε την αλήθεια. Δηλαδή, ποτέ δεν έχουμε κάνει, νομίζω, μια πρόβα να είμαστε όλοι μαζί. Πάντα κάποιος δεν θα μπορεί. Αλλά αυτό είναι, νομίζω, το μαγικό, ότι στο τέλος της μέρας, ό,τι και να γίνει, και στο χορευτικό είμαστε εκεί να περάσουμε καλά. Και ό,τι βγει, ό,τι αποτέλεσμα βγει. Πάντα θέλουμε το καλύτερο.
11: Υπάρχει άγχος εκείνη τη στιγμή για τους δασκάλους, παύλα, οργανωτές του χορευτικού?
12: Σίγουρα, σίγουρα. Θυμάμαι σε ένα γλέντι τώρα από αυτή τη χρονιά, νομίζω ήταν στο χειμερινό, στο Μάικο, κάτι είχε γίνει και όπως είπα, υπεύθυνος είναι ο Μανίκας και δεν είχε έρθει. Τότε ήταν στο σκουτάλιδες.
13: Ναι, έλειπε.
12: Έλειπε. Και έτυχε και ο Νίκος ο Ρωμάνος δεν μπορούσε να έρθει.
11: Είχε αρρωστήσει. Α, είχε αρρωστήσει.
12: Και είχαν πέσει όλα σε μένα με τη ζωή. Ναι. Και άκουσα τόσες πολλές φορές το όνομά μου και έλεγα: Πού είσαι, Μανίκα? Πού είσαι, Μανίκα?
11: Ναι. Έρχεσαι και μου λες μια φάση: Τρόχι, αν ακούσω άλλη μια φορά Νάση, θα τρελαθώ. Θα τρελαθώ.
12: Ναι, ναι, εκεί πέρα δεν είναι μια χαοτική κατάσταση. Αλλά στο τέλος μέρες όλα καλά.
11: Πότε φεύγει το άγχος από πάνω σου, πότε φεύγει αυτό το βάρος, ας πούμε?
13: Ή πώς το διαχειρίζεις εκείνη την ώρα?
12: Εκείνη την ώρα έχω πολλούς τρόπους. Ο ένας, δηλαδή, εκείνη τη μέρα από τα νεύρα μου πήγα εκεί στο μπαρ που ήταν ο Τροχαλάκης, του λέω: Βάλε μου εδώ πέρα, τι πίνει το μπαρ, ουίσκι, βάλε μου ένα ουίσκι. Ήπια εκεί πέρα λίγο.
11: Βάλε μου άλλο ένα.
12: Βάλε μου. Πήγα στην πίστα, χόρεψα μετά. Έφυγε το άγχος, εννοείται. Εγώ μόλις ξεκινάω και παίζει ο Λιράρης, σταματάω να σκέφτομαι. Και το μόνο, και το ζω. Και σκέφτομαι μόνο, το μόνο που σκέφτομαι είναι να βγω σωστά, να μην χάσουμε τη σειρά, ρε παιδάκι μου. Γιατί εντάξει, μην εκθέσεις και τους υπόλοιπους που χορεύετε μαζί, είναι πολύ σημαντικό. Και το μόνο άγχος το επόμενο που υπάρχει είναι να βγω σωστά και να κάνω τη φιγούρα μου όπως την έχουμε προβάρει. Γιατί γίνονται διάφορα έτσι.
13: Απρόοπτα.
12: Μετά, εντάξει, μόλις βγαίνουμε, εγώ δεν σκέφτομαι τίποτα συνήθως. Και το λέω και στα παιδιά ότι ξέρετε κάτι, τώρα είναι το άγχος μέχρι να αρχίσουμε. Μόλις παίξει ο Λιράρης την πρώτη έτσι
11: δοξαριά,
12: τέλος. Μη σκέφτεται τίποτα άλλο και κάτι λάθος να γίνει, μπορούμε να επικοινωνούμε. Δεν είναι ότι δεν μπορούμε να μιλάμε. Οπότε θα βρίσκουμε όλα στην πορεία. Εγώ τώρα γενικά να σου κάνω μια ερώτηση.
11: Ναι.
12: Εσύ ως μουσικός.
11: Σωστά.
12: Όταν βλέπεις ρε παιδάκι και είναι κάποιος χορευτής μπροστά έτσι και τον βλέπεις ότι κατέχει πέντε πράγματα.
11: Σωστά.
12: Θα κοιτάξεις να παίξεις στα πόδια του, ας πούμε. Τι, το σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά ή θα παίξεις όπως θα έπαιζες στον καθένα?
11: Κοίταξε να δεις. Ως Λιράρης λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι επειδή στα περισσότερα γλέντια που έχω παίξει μέχρι στιγμής δεν υπήρχαν χορευτές. Στο κομμάτι της συνεργασίας με τον χορευτή υστερώ λίγο. Παρ' όλα αυτά είναι καθήκον μου και κάθε Λιράρη να συνομιλώ με τον χορευτή. Προσπαθώ λοιπόν έμπρακτα όταν αυτό είναι εφικτό να ταιριάξω το παίξιμό μου με τον χορευτή, τον εκάστοτε χορευτή. Όταν βγαίνει λοιπόν μπροστά, τυχαίο παράδειγμα, ο Θωμάς ας πούμε,
12: εντάξει τώρα.
11: Ξέρω ότι οι σιρτά του αρέσουν, στο σιρτό για παράδειγμα, ξέρω ότι οι σιρτά του αρέσουν, τι θέλει να ακούσει για να τον βγάλω στην όρεξη. Προσπαθώ να το παίξω, προσπαθώ να κρατάω τα μέτρα στο σιρτό. Είναι δύσκολο κομμάτι ακόμα, θέλω δουλειά σε αυτό. Προσπαθώ να κρατάω τα μέτρα, να του παίξω το σιρτό που ξέρει, που θέλει, να βγει στην όρεξη, να αποδώσει καλύτερα ο χορευτής. Στο Μαλεβιζότη, στο Μπεντοζάλια, στα συναφή, προσπαθώ. Όταν βλέπω και βγαίνει μπροστά ένας χορευτής και θα κάνει στρωτό χορό, δηλαδή στο έδαφος, να παίξω ένα γύρισμα λίγο πιο ήρεμο. Ενώ όταν βλέπω πάλι, τυχαίο παράδειγμα, να βγαίνει ο Γερονιμάκης που ξέρω ότι θα τον επετάξουν πάνω.
12: Τυχαίο παράδειγμα.
11: Πάμε λίγο πιο έντονα
12: ανεβαστικά
11: γυρίσματα, να του δώσω να αποδώσει πάλι και χαίρομαι πολύ να χορεύουν ανθρώποι από κάτω και χαίρομαι πολύ να χορεύουν πρωτοχορευτές, όπως κάθε Λιράρης και κάθε συγκρότημα χαίρεται να βλέπει όταν παίζουν πρωτοχορευτές από κάτω.
12: Υπάρχει επίσης άλλο ένα έτσι saying στη χορευτική κοινότητα,
11: ναι.
12: ένα quote,
11: ναι.
12: Ότι όταν λέει είναι καλός ο χορευτής, κανονικά δεν πρέπει να ακούγονται μαντινάδες.
11: Ναι, το έχω ακούσει και αυτό. Δεν το πολύ ακολουθώ. Κοίταξε να δεις. Όταν, ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν ας πούμε ο άλλος κάνει τσαλίμια και είναι πάνω στην πίεση, δεν λέμε μαντινιάδες. Παρ' όλα αυτά, εκτός κι αν είναι στο τσαλίμι, εγώ λέω. Γιατί ας πούμε ο Ρωμάνος ο Νίκος, τυχαίο παράδειγμα, πιστεύω ότι αν ακούσει τα κατσαρά σου τα μαλλιά την ώρα που χορεύει,
12: θα βγει στην όρεξη.
11: Ναι, θα βγει στην όρεξη. Δεν ξέρω, ίσως είμαι λάθος. Σας είπα ότι θέλω δουλειά σε αυτό το κομμάτι ακόμα. Αλλά.
12: Κοίταξε και εμένα, ενώ. Άλλο είναι να είσαι τώρα σε ένα χορευτικό και άλλο να είσαι σε ένα γλέντι. Σε ένα γλέντι και εγώ θα θέλω να ακούσω τη ματινάδα, ρε παιδάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται να χορέψω τον ταχυδρόμο τσαριδόκοστα και να μην μου πει τη ματινάδα. Θα νευριάσω πάρα πολύ.
11: Σωστά.
12: Έχω βγει για αυτό το σκοπό.
13: Τυχαίο παράδειγμα.
12: Τυχαίο παράδειγμα.
11: Έτσι, τυχαίο. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Είχαμε κάποια μηνύματα, κάποια πρέπει να στείλουμε χαιρετίσματα σε κόσμο, Νάση. Τι σημαίνει?
12: Πρέπει να στείλουμε κάτι πολύ σημαντικά χαιρετίσματα στη φίλη του συλλόγου και προσωπική μου φίλη.
11: Στη φίλη μας, έτσι.
12: Στη φίλη μας, την Ιωάννα μας, που μας ακούει από την Πανόρμου. Ιωάννα, διάβαζε, ελπίζω. Ελπίζω να μας ακούει διαβάσματα
11: λοιπόν, στην Ιωάννα.
12: Τα φιλιά μας.
11: Χαιρετίσματα στον θείο σου.
12: Χαιρετίσματα στον θείο μου, που αγαπάει πάρα πολύ την εκπομπή και ιδιαίτερα το Γιάννη τον Τροχαλάκη. μας έχει συνοδέψει και σε εκδρομή του συλλόγου.
11: Έχουμε και ένα μήνυμα.
12: Έχουμε και ένα μήνυμα, Ανδριάνα.
13: Αλέξανδρος Τροχαλάκης, είναι ο μπαμπάς σου, Γιάννη.
11: Ναι.
13: Πολλούς χαιρετισμούς να δώσω.
12: Πολλά χαιρετίσματα.
13: Παιδιά της ΦΕΚΑ, καλό μεσημέρι. Χαίρομαι πολύ κάθε φορά που σας ακούω. Παραγγελίες δέχεστε? Αν ναι, θα ήθελα να ακούσουμε ένα οργανικό του Γιώργια Βίσινου. Αβυσινού, ναι. Αβυσινού.
11: Αβυσινού.
13: Σόλο μαντολίνο. Χρωστώ τα βαξίσια.
11: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε παρόλα αυτά πρώτα μία επιθυμία άλλη με λαμπιανά σερτά, έτσι. Πάλι όλος τυχαίος θα βάλουμε εκτέλεση Χρύσανθου Μακράκη.
12: Είναι τυχαία όλα σήμερα, ναι. Νομίζω.
11: Θα βάλουμε λοιπόν με λαμπιανά σερτά και επιστρέφουμε απευθείας με την επόμενη επιθυμία. Καλή ακρόαση.

0: Λοιπόν, Αδριανή και Νάνση, πριν περάσουμε στην επόμενη επιθυμία, Σάββατο και σήμερα, φωνή της ΦΕΚ και σήμερα η εκπομπή. Τι δεν μπορεί να λείπει, Ανδριάννα, από μια εκπομπή της ΦΕΚ?
1: Το καθιερωμένο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα που θα μας το πει
0: η
1: Νάνση.
0: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Πάμε λοιπόν, Νάνση, το πρόγραμμά μας. Απ' έξω το ξέρεις.
2: Το θυμάμαι. Θυμάμαι σίγουρα τα δικά μου.
0: Οπα. Πάμε, ξεκινάμε από Δευτέρα.
1: Θα βοηθήσουμε κι εμείς.
2: Ωραία. Τη Δευτέρα γίνονται τα μαθήματα του ριζίτικου.
0: Σωστά.
2: Τον κύριο Ευτύχη μας.
0: Πώς το λες κάθε φορά? Ριζίτικου Άιλου.
1: Άιλου.
2: Άιλου.
0: Ναι. Τρίτη.
2: Περνάμε στην Τρίτη που γίνουν τα μαθήματα της λύρας μας. Περνάμε στην Τετάρτη.
0: Ναι.
2: Που έχουμε τα μαθήματα των κριτικών χωρών. Την πρώτη μέρα και τα μαθήματα του λαούτου. Την Πέμπτη συνεχίζουμε πάλι με μαθήματα των κριτικών χωρών. Καμιά φορά γίνεται και του λαούτου, αλλά όχι πάντα. Την Παρασκευή έχουμε τα μαθήματα Νταουλάκη. Ασκομαντούρας. Μαντολίνου. Και γελιού.
1: Και το Σάββατο.
2: Και το Σάββατο, πέρα από ότι έχουμε τη φωνή της ΦΕΚ καθιερωμένα κάθε μεσημέρι 1-3, έχουμε και την καθιερωμένη μας παρέα.
1: Που να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι σήμερα δεν θα διεξαχθεί.
2: Δεν θα πραγματοποιηθεί.
0: Παιδιά, δεν θα γίνει σήμερα η παρέα. Σήμερα η Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής θα βρίσκεται σύσσωμη. Θα κάνουμε εκδρομή, αν θέλετε, στην Πετρούπολη, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετρούπολης, ένα γλέντι με το Χρήσταθο Μακράκι.
1: Σωστά.
2: Εντελώς τυχαία πάλι.
0: Εντελώς τυχαία, λοιπόν. Θα πάμε, θα βρισκόμαστε εκεί σήμερα. Θα χαρούμε να σας δούμε όλους από κοντά. Και θα χαρούμε να ακούσουμε Χρύσανθο για άλλη μια φορά, έτσι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την επόμενη επιθυμία, κυρίες και κύριοι. Σόλο Μαντολίνο, Αβυσσινός.
1: Καλή εκδόση.

0: Λοιπόν,
1: επιστρέψαμε.
0: Έχουμε και άλλη επιθυμία.
1: Έχουμε μία επιθυμία από την
0: Ιωάννα. Εντάξει, δεν θα τη βάλουμε κατευθείαν. Δεν πιστεύω να μας παρεξηγήσει.
1: Δεν πειράζει και να παρεξηγήσει. Θα τα βρούμε.
0: Όχι, ρε, όχι.
2: Νομίζω δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Δηλαδή, έχουμε ένα-δύο λεπτά για να
0: έχουμε
2: πάμε
0: δύο λεπτά
2: στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μήπως λοιπόν.
2: Εγώ αυτό που θα έλεγα είναι ότι έλεγες πριν, Γιάννη, ότι θέλεις να εξασκηθείς και να εξελίξεις λίγο το κομμάτι τη σύνδεσή σου με τους
0: χορευτές.
2: Και θα σου πρότεινα να το συζητήσεις με την Άνση, να έρχεσαι όταν κάνουμε εμείς μάθημα.
0: Ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι το πρώτο βήμα έγινε όταν είχα πάει και είχα παίξει στο αρχάριο τμήμα της ΦΕΚΑΣ. Κάναμε μια καλή, έτσι, ένα καλό μάθημα, πιστεύω. Και εκείνη τη στιγμή μου μπήκε αυτή η ιδέα, όπως λες και εσύ. Ότι βέβαια, κοίταξε να δεις, όταν μου μπήκε η ιδέα, πάω, βλέπω ένα story της Νάνση, νομίζω. Και λέει το τελευταίο μας. Λέω, τελειώσαν τα μαθήματα του χορού. Για φέτος λέει, ναι, Ιούνιος μπήκε. Άρα από του χρόνου θα το
2: εγώ
0: κάνουμε.
2: Έτσι το είπα τελείως τυχαία.
0: Τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα αυτό. Θα βοηθήσει και εμάς ως ουρανοπαίκτες και τους χορευτές ως χορευτές.
1: Θα σου πω, τρόχι, και έπαιξε και σε ένα τμήμα που πέρα από το ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Γιατί ο Γιώργος Ομονικής έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάλι είναι δύσκολο να παίζει σε αρχάριο τμήμα. Γιατί πάντα θα υπάρξει και κάτι που θα ξεφύγει. Και πρέπει να βλέπεις και το πόδι λίγο του χορευτή. Αλλά εγώ πρότεινα ότι από του χρόνου ίσως κάνουμε και μέρες open day.
0: Όλοι μαζί.
1: Ναι, και όλοι μαζί. Και να μπορούμε να κάνουμε έτσι ένα πιο παρείστικο μάθημα. Να μην είναι μάθημα-μάθημα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή να έχουμε και τα όργανα να παίζουν, να κάνουμε και μια παραγγελιά.
0: Έχω πολύ δυνατές ιδέες για του χρόνου. Ο Θεός να μας βοηθήσει να τις υλοποιήσουμε.
1: Θα μας δώσει ένα έτσι τυράκι από τις ιδέες.
0: Λίγο
1: σου.
0: Τυράκι.
1: Ναι, τώρα το ένα
0: εικόνα κάνει το. Εικόνα κάνε το.
1: Ναι.
0: Χορευτικό. Λύρα στη μέση.
1: Ναι.
0: Και κάμερα. Αυτό μόνο.
1: Τώρα
0: αυτό κάνει εικόνα. Αυτό κάνει εικόνα. Και περνάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Κατασκευαστική αλουμινίου in αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά. Ανοιγόμενα και σειρώμενα.
4: 6666-666.
5: Σίτες.
4: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
4: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
4: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
5: In Alumin.
6: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
9: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά.
11: Έτσι μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
13: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
14: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
15: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
16: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι από λεβέντη κριτικό τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
17: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
18: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
20: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη.
21: Και αν το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
20: Παρασκευή 12 Ιουνίου με το Δημήτρη Σπυριδάκη.
21: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
20: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
21: Ποτέ θα Στέφανο, ναι.
20: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
22: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
20: Σάββατο 20 Ιουνίου Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
23: Είμαστε και πάλι κοντά σας. Θα μου επιτρέψετε να περάσω κατευθείαν στην επιθυμία της Ιωάννας. Καλιάνε λέει λοιπόν μια καλή φιλιά.
24: Ελπίζω να μας τα φιλιά.
23: Και αφού λοιπόν είπε οποιαδήποτε εκτέλεση θέλουμε, θα πάρω την ευκαιρία και θα βάλω τον Κοσμάνη Βαγγέλη, ο οποίος είναι ένας λιεράς που δεν παλεύεται. Είναι τουλάχιστον στο top 5 της λίρας της Κρήτης. Και το κοπέλι είναι 22 χρονών, 23 μέχρι εκεί. Βαγγέλης Κοσμάνης λοιπόν με το Σαββάκι, καλιάνε μια καλή φιλιά, καλή ακρόαση.

0: Νάνση, λοιπόν, επί τη ευκαιρία, αφού σε έχουμε κοντά μας, θα σου θέσω μια ερώτηση που έχω θέσει στον καθένα που έχει έρθει σε αυτή την εκπομπή. Όμως και η δικιά σου γνώμη μετράει, καθώς είσαι πρώτο χορεύτη πλέον, ασχολείσαι πολύ με την παράδοση της Κρήτης. Θέλω να σου θέσω λοιπόν το ερώτημα, ποιο είναι για σένα το ιδανικό γλέντι?
1: Το ιδανικό γλέντι θα έλεγα ότι είναι όπου υπάρχει καλή παρέα. Δηλαδή θέλω, για μένα το καλύτερο γλέντι είναι καλή παρέα. Να μπορώ να επικοινωνώ με τους ανθρώπους που έχουμε βγει μαζί. Ναι, δηλαδή δεν μπορώ αυτό αχανές. Ας πάμε, 135 άτομα που δεν γνωριζόμαστε σε ένα γλέντι. Προτιμώ μικρή παρέα και καλή. Μικρή μπορεί να είναι και τα 30 άτομα, αλλά εγώ μπορώ να ξέρω και τα 30 άτομα τόσο καλά, να περάσουμε τέλεια και να παίζει ιδανικά και κάποιος πολύ αγαπημένος μου ή που έχω ακούσει πάρα πολύ. Για παράδειγμα, ο Χρήστος που παίζει σήμερα, ο Σαριδόκουστας.
0: Σαριδάρα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν μου λες τώρα, προτιμάς σε κλειστό γλέντι ή σε ανοιχτό?
1: Θα πω σίγουρα σε ανοιχτό. Δεν ξέρω γιατί, αλλά για κάποιο λόγο τα ανοιχτά γλέντια δεν μπορώ να τα συγκρίνω με τα χειμερινά. Δηλαδή, χίλιες φορές να πάω σε ένα χωριό, ας πούμε, στο Μοχό, τυχαίο παράδειγμα, έτσι, και να έχουμε μια γλεντάρα. Γιατί θα είναι και οι άνθρωποι του χωριού μαζί και όλοι είναι σε μια πιο παρείστικη φάση, παρά να πάω σε ένα κλειστό, σε ένα χώρο.
0: Το χειμώνα, ας πούμε.
1: Το χειμώνα. Στο διόμελο. Να πάω, παιδάκι μου, αλλά
0: ναι,
1: δεν το χαρώ τόσο.
0: Σωστά.
1: Όσο
0: σωστά.
1: Να πάω κάπου πιο ανοιχτά.
0: Ειδικά.
1: Πλάσι, συνδυάζεται και με το καλοκαίρι, έτσι.
0: Ειδικά νομίζω για τους πρωτοχορευτές, το ανοιχτό γλέντι δεν έχει δεύτερο.
1: Ακριβώς.
2: Όταν είναι, ρε παιδί μου, και σε ένα χωριό, σε ένα σύλλογο, είναι, βλέπεις άλλη ενέργεια, γιατί βλέπεις ότι το πονάνε αυτό που κάνουν, είναι
1: ακριβώς,
2: διαφορετικό.
1: Ακριβώς, και για το χορευτή πιστεύω ότι, επειδή είπα ότι έχει να κάνει ρόλο και η παρέα, άλλο είναι να βγαίνεις και να έχεις δίπλα στους ανθρώπους που ξέρεις ότι θα είναι και για σένα, είναι φίλοι σου, έχετε περάσει πόσα πράγματα, να μην είσαι και τέτοια. Και άλλο είναι να χορεύεις και να πιάσει και ο...
0: και ο τρύπα τρόπης.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Σωστά.
1: Και αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για το χορευτή. Ότι
0: σωστά,
1: να περιστοιχίζεται με ανθρώπους που όταν χορεύει είναι κοντά.
2: Καλημέρα από Νέα Υόρκη. Βάλτε παρακαλώ ένα τραγούδι από το Νέμεσης του Λικούργου.
0: Πάμε...
2: Κύριε Ορέστη, πολλά χαιρετίσματα
0: γεια
2: και από εμάς.
0: Κύριε Ορέστη, γεια στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα λοιπόν. Έμαθα ότι έγινε στη Νέα Υόρκη πανικός. Το μάθατε, το είδατε?
1: Αυτό με το ήλιο βασίλεμα.
0: Όχι, όχι, ποιο ήλιο βασίλεμα. Δεν έχω παρακολουθήσει, δεν παρακολουθώ δηλαδή μπάσκετ, ειδικά αμερικανικό, αλλά έχω την εντύπωση ότι έγινε ο τελικός του μπάσκετ της Αμερικής στη Νέα Υόρκη μέσα και έχασε
1: πανικός
0: η ομάδα της Νέας Υόρκης.
1: Oh,
0: αν δεν κάνω λάθος, να μας πει ο κύριος Ορέστης. Και από ό,τι έχω δει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγινε πανικός. Κάψανε την πόλη. Έπεσε ξύλο, έπεσε αυτά.
1: Παιδιά, μην την κάψετε πριν έρθουμε.
0: Ναι, θέλουμε και εμείς να τη δούμε. Τέλος πάντων. Επιθυμία λοιπόν για τον κύριο Ορέστη. Θα βάλουμε το τελευταίο, την τελευταία κυκλοφορία του Nemesis Project, τον Ινάντιο. Καλή ακρόαση.

0: Πολύ ωραίο κομμάτι.
1: Ωραία, ωραία το έχουν παίξει.
2: Μου αρέσει πολύ που μπαίνει η γυναικεία φωνή μέσα.
0: Είναι κάτι πολύ πρωτότυπο. Πολύ πρωτότυπο.
1: Και το έχουν πολύ ωραία, πολύ ωραία δουλωμένο κομμάτι. Πολύ ωραία χωράφηση, πολύ ωραία ενορχήστρωση. Στο διατάφτα.
0: Λοιπόν, σκεφτόμουν τώρα μία συζήτηση που είχαμε με την Ανδριάννα στο Μάξι. Mm. Και λέγαμε ότι ο χορός πραγματικά δεν έχει ηλικία. Δηλαδή, από όποια ηλικία και να ξεκινήσεις, μπορείς να φτάσεις πολύ ψηλά, αρκετά γρήγορα μας αρέσει αυτό που κάνεις. Δηλαδή, και εγώ το...
1: Στην καθοδήγηση.
0: Σωστά, σωστά. Δηλαδή, και εγώ από τη δικιά μου εμπειρία στο χώρο, που ξεκίνησα μεγάλη σε σχέση με τους υπόλοιπους πρωτοχορευτές.
1: Μα, μωρέ, και εσύ μεγάλη, να πούμε.
0: Όλοι οι πρωτοχορευτές σου λένε, εγώ χορεύω από το 4, από το 5, εγώ στα 5...
2: Άμα το πονάω στο άθλημα.
0: Ακριβώς.
1: Ανδριάννα, τι έχεις να πεις?
2: Εγώ θα συμφωνήσω, το είχα αναφέρει και το προηγούμενο Σάββατο. Εμένα οι γονείς μου ξεκίνησαν πέρυσι να χορεύουν. Η μαμά μου, να πω ότι καταγωγή από την Αθήνα, οπότε δεν είχε επαφή με την κριτική παράδοση. Ένα χρόνο λοιπόν μετά, χορέψαν στην πρώτη τους παράσταση με παραδοσιακές φορεσιές, αξιοπρεπέστατη.
0: Πάρα πολύ καλή, όχι μόνο αξιοπρεπέστατη, ήταν πάρα πολύ καλή.
2: Και καταλαβαίνουμε, Γιάννη, δεν έχει ηλικία αυτό το πράγμα. Και ότι είναι η ώρα σου.
1: Από 5 λοιπόν έως 90, να πούμε. Ή να πούμε μέχρι 100.
0: Μέχρι όσο νιώθει ο καθένας, θα πω. Μάλιστα. Αν μπορεί ο άλλος να χορέψει, παρακαλώ.
2: Ανυπομονώ λοιπόν, Γιάννη, να κρατήσεις την υπόσχεσή σου.
1: Εννοείται,
2: και να τους πάρεις παράδειγμα.
1: Έχω δεσμευτεί, εννοείται.
0: Έτσι, μεγάλη δέσμευση είναι αυτή, γιατί έχει γίνει στο Μανώλη το γερονιμάκι τρόχι. Και ο Μανώλης δεν ξεχνάει.
2: Έχει βάλει, νομίζω, προσωπικό στοίχημα.
0: Έχει βάλει στοίχημα. Και όχι μόνο για σένα, να ξέρεις.
1: Και για άλλους.
2: Έχει βάλει, ναι, σας έχει βάλει στο μάτι.
1: Άρε το τυμπάκι. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε την επιθυμία σου, Ανδριάννα. Βάλαμε πριν μία από τις καλύτερες λίρες της Κρήτης. Ας βάλουμε τώρα λοιπόν και τη νούμερο ένα φωνή εν ζωή. Λευτέρες Καλέρης, κυρίες και κύριοι, σε χίλιες βιόλες κόκκινες.
2: Καλή ακρόαση.

0: κομμάτια. Μάνα του Ιησού Χριστού. Τι είναι αυτός ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ωραίες ώρες όμως, έτσι.
1: Μπορεί να είναι και από τα αγαπημένα μου βίντεο τραγούδια.
0: Live.
1: Live, ναι.
0: Σωστά και εμένα. Να υπενθυμίσω σε εσάς και να πω στον κόσμο ότι 31 του Ιούλη, Λευτέρης και Μανούσος Καλέργης, Μοχόπεδιάδος. Όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Και μια και πιάσα στον Ιούλιο, Γιάννη. Μήπως να αναφέρουμε και ότι στις 25 Ιουλίου.
0: Τελικά.
1: Η φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής θα κάνει το καλοκαιρινό της γλέντι στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο Κάστρο.
0: Στο κέντρο Κάστρο.
1: Στο κέντρο Κάστρο, σωστά. Με το συγκρότημα του Γιάννη Τροχαλάκη. Σας περιμένουμε όλους. Είναι αφορμή στους νέους. Στους απόφοιτους και στους νέους φοιτητές, μελλοντικούς νέους φοιτητές, να μας γνωρίσουν από κοντά, να έρθουν να κάνουμε την πρώτη γνωριμία, να πάρουν έτσι μια γεύση στο τι είναι ΦΕΚΑ, για να έρθουν να μας βρουν πάνω έτσι πιο ζεστά στην Αθήνα. Νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία και έχω πολύ καλό προαίσθημα για αυτό το γλεντάκι.
0: Έχω την εντύπωση βέβαια ότι πριν από λίγες μέρες τελείωσαν οι πανελλαδικές εξετάσεις.
2: Πολύ σωστά.
1: Να πούμε λοιπόν καλά αποτελέσματα σε όλα τα παιδιά.
0: Τώρα που λέγαμε καλά λοιπόν για καλές νέο κόσμο, έτσι.
1: Ό,τι έγινε έγινε, όλα για κάποιο λόγο γίνανε και θα γίνουνε.
2: Ακριβώς.
1: Ποτέ δεν ξέρεις πώς θα φέρνει η ζωή. Είτε μια επιτυχία, είτε μια αποτυχία, μια δύσκολη στιγμή. Έχει γίνει για κάποιο λόγο, δεν θα τον δείτε τώρα, θα τον δείτε πολύ σύντομα όμως. Αυτό θα πω εγώ.
2: Αυτό ακριβώς. Είναι όλο για κάποιο λόγο γίνεται. Δηλαδή και κάτι που μπορεί να μας φαίνεται βουνό στην πραγματικότητα.
1: Μια διαφορετική πόλη, ας πούμε.
2: Μπορεί να μην είναι τίποτα. Ή μια σχολή που δεν ήταν η πρώτη μας επιλογή. Γιατί όλοι πιστεύω.
0: Ναι.
2: Έχουμε αμφιβολίες, ρε παιδάκι μου. Είχαμε αμφιβολίες και τέτοια. Πόλη να καταλήξει σε κάτι πάρα πολύ καλό που δεν το περιμένω.
1: Εγώ τα περισσότερα παραδείγματα που έχω από παιδιά που θέλαν, ας πούμε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και έτυχε να περάσουν σε καμιά Πάτρα, Λάρισα, Ρέθυμνο, τελικά μου λένε ότι
2: ίσως και καλύτερα.
1: Ίσως και καλύτερα. Και θα το πω κι εγώ ότι συνήθως στις πιο μικρές πόλεις είναι πιο φοιτητού πόλεις. Οι φοιτητές είναι πιο δεμένοι, πιο ενωμένοι, ναι. Δεν είναι έτσι χαμένοι, διασκορπισμένοι στην Αθήνα. Εμείς στην Αθήνα λοιπόν έχουμε το σύλλογο και συγκεντρωνόμαστε.
2: Αυτό, ο σύλλογος μας το προσφέρει αυτό. Μέσα στο χάος έχουμε κι εμείς. Έτσι, τη δικιά μας κοινότητα, οικογένεια.
0: Μέσα στη ζούγκλα της Αθήνας λοιπόν υπάρχει μία όαση που τη λένε Φοιτητική Ένωση Κριτών Αττικής. Ωραία. Και να πούμε λοιπόν σε όσα παιδιά θα περάσουν με το καλό στις πανελλαδικές εξετάσεις, Ανδριάννα, δεν υπάρχει πιο ζεστή αγκαλιά στην Αθήνα από τη ΦΕΚΑ. Σας περιμένουμε όλους.
1: Νομίζω ότι και όλοι όσοι έρχονται, το πρώτο πράγμα που θα τους ρωτήσει είναι ότι ένιωσα ότι με αγκάλιασαν κατευθείαν. Δηλαδή είναι από τις ατάκες που ακούω πιο συχνά από ποτέ.
0: Πλάκα, να σου έχουμε κάνει εσένα το ερώτημα της ένταξής σου.
1: Πότε ήρθες πρώτη φορά στο σύλλογο και υπό ποια...
0: Υπό ποιες συνθήκες.
2: Λοιπόν, από... Θα σας πω, συνήθως τώρα όταν την κάνω και εγώ αυτή την ερώτηση σε άλλους που έχουν μπει, ξέρω εγώ, λένε «Α, το είδα στα social media, κάποιος γνωστός μου». Εγώ, παιδιά, καμία σχέση και περισσότεροι καιρός έρχονται στη μέση της χρονιάς. Εγώ είμαι 3 χρόνια τώρα στην Αθήνα και μένω στην Κρητική Εστία, για όσους δεν το ξέρουν. Κάποια στιγμή, λοιπόν, ένας παλιός πρόεδρος και γνώριμος, ο Νίκος ο Ξηράς, που έμενε κι αυτός, φιλιά Νίκο, που και να είσαι.
1: Πολλούς χαιρετισμούς.
0: Πολύ συχνά αναφέρεται αυτό το όνομα όταν κάνουμε την ερώτηση
2: τώρα
0: της πρώτης ένταξης στο σύλλογο.
2: Ήταν λοιπόν, έμενε κι αυτός στην Κρητική Εστία και εκεί κατά τον Οκτώβριο είχε βγει μια αφίσα στην Εστία η οποία έλεγε για τις δράσεις του συλλόγου και εννοείται εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον κάθε
0: το
2: Πέμπτη χωρί. Ξεκίνησα λοιπόν με τη φίλη μου τη Μάρο στους χορούς κάθε Πέμπτη και ξαφνικά μας λέει ο Ξηράς, κοπελιές, ελάτε και το Σάββατο, έχουμε παρέες. Εγώ να πω ότι το έχω ξαναπεί ίσως ότι κριτικά δεν άκουγα, μόνο ό,τι χόρευα, ό,τι μου βάζανε, δεν είχα ούτε κριτική σκέψη σε αυτά, δεν με ένοιαζε, έλεγα βάλτε ένα σιρτό, ό,τι σιρτό να είναι.
0: Να το χορέψουμε.
2: Βάλτε να το χορέψουμε. Πάω λοιπόν το Σάββατο, λέω άπαπα, εγώ δεν ξανάρχομαι εδώ, Σάββατο κιόλας, μόνο Πέμπτη. Ξαφνικά εντεχνολαϊκή.
0: Οπ,
2: εγώ αυτά δεν τα χάνω.
1: Γιατί οι βραδιές μας δεν είναι μόνο κριτικές.
2: Πάμε στην εντεχνολαϊκή, πάρα πολύ ωραία. Είχαμε αρχή σιγά σιγά και δικτυωνόμασταν, κάναμε παρέες και τέτοια.
0: Λίγο χωρί, λίγο αυτά.
2: Ακριβώς. Πάλι εγώ είχα άρνηση όμως.
0: Είχε άρνηση με το Σάββατο.
2: Ναι, Σάββατο δεν μπορούσα. Δεν με σήκωνε το κλίμα.
0: Ναι.
1: Διαφορετική προσέγγιση.
0: Ναι, διαφορετική η αλήθεια.
2: Γι' αυτό λέει είναι πολύ οξύμορο το πώς ξεκίνησα να είμαι στο σύλλογο. Και ξαφνικά μετά τα Χριστούγεννα κάτι άλλαξε μέσα μου. Και λέω θα πηγαίνεις. Γιατί να μην πηγαίνεις, πάρα πολύ ωραία είναι και κάνεις πολύ καλή παρέα με τα παιδιά. Και έτσι ξεκίνησα κάθε Σάββατο. Την πρώτη χρονιά μετά τα Χριστούγεννα δεν είχα χάσει ούτε ένα Σάββατο.
0: Και δεν έχεις χάσει έκτοτε, έτσι.
2: Εντάξει, έχω χάσει κάποια, να λέμε αλήθειες.
0: Είναι οι εξαιρέσεις που ολοκληρώνουν τον κανόνα που λένε.
2: Ακριβώς, είναι σαν να είμαι εκεί όμως.
0: Σωστά.
2: Και από τότε δεν σταμάτησα να αγαπώ αυτό το σύλλογο και να έρχομαι με την καρδιά μου πλέον και όχι απλά επειδή έχω καλές παρέες, αλλά για το σύλλογο.
1: Και λέει λοιπόν η Νάνση.
0: Ω, πες το Νάνση, πες το. Λοιπόν, ακούστε κυρίες και κύριοι, Μαντινιάδα την έβγαλε η Νάνση για το σύλλογο, αν είναι δυνατόν.
2: Ώστε να ζω θα το τιμώ το όνομά σου Φέκα, γιατί με πήρες κοπελιά και με έκανες γυναίκα.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε σύντομα κοντά σας για το επόμενο μισάωρο της εκπομπής.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
5: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
7: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κρητική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό Ανογιανό 8, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κρητική διασκέδαση και με την Ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα Αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
10: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
10: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
11: Αυθεντική τσικουδιά.
10: Παρθένο ελαιόλαδο.
11: Μέλι.
10: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
11: Τα πάντα παραγωγής μας.
10: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
11: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
10: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
11: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
10: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
11: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
12: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
13: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
12: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
13: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
12: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
13: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
12: Tony Strom.
13: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
12: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
13: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
14: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσουμε θα πάρουμε και σπίτι.
15: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
14: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
15: Σπήλιο μου το λένε.
14: Ναι, βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας, και αν θες κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
15: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
14: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
16: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.
17: Είμαστε πάλι κοντά σας για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
18: Κάποιος θα έλεγε 20 λεπτό.
17: Φτάσαμε πάλι προς το τέλος, ρε Γιάννη. Πώς γίνεται αυτό κάθε φορά, δηλαδή?
18: Εντάξει, οι διαφημίσεις είναι τώρα, οι διαφημίσεις.
19: Όταν έχεις καλή παρέα, περνάει η ώρα εύκολα.
17: Λέγαμε λοιπόν για την ένταξη της Νάνση στο σύλλογο. Και Νάνση, εμείς πώς γνωριστήκαμε?
19: Εμείς, Ανδριάννα, νομίζω ήταν μέσω της Μάρος, της φίλης μας της Μάρος, που είναι και αυτή από το Κοκκίνι Χάνι.
17: Το κοκκίνι.
18: Κοκκίνι Χάνι.
19: Και απλά μου λέει, ξέρω εγώ, η Ανδριάννα.
17: Σε χορούς ήταν η Σάββατο.
19: Στους χορούς. Εγώ δεν ερχόμουν Σάββατο, είπαμε. Μόνο Πέμπτες. Και μου λέει η Ανδριάννα, ναι. Μένα δεν με πολύ άνοιαζε, όπως μόνο Σάββατο δεν είχα σκοπό να. Μόνο Πέμπτες δεν είχα σκοπό να.
17: Δικτυωθώ.
19: Ό,τι παρέα έκανα εκεί στους χορούς. Ξαφνικά περνάει ο καιρός, ερχόμουν κι εγώ όλο και πιο συχνά. Ερχόταν και η Ανδριάννα, μας μιλούσε, καθότανε, γιατί ήσουν και στο συμβούλιο. Και κάποια στιγμή που μου πρότεινε και εμένα ο Ξηράς ότι μήπως θέλεις να βάλεις για το συμβούλιο του χρόνου. Και τότε φοβόμουν πάρα πολύ στην αρχή, είχαμε κάτι και το είχαμε συζητήσει. Και εκεί νομίζω ήταν που ήρθαμε έτσι πιο κοντά.
17: Εννοείται, Νάνση, εννοείται. Εγώ ήθελα να είσαι συμβούλιο. Ήθελα βοήθεια αρχικά, ήθελα ένα στήριγμα.
19: Όντως.
17: Άλλη μια γυναικεία φωνή, Γιάννη. Άλλη μια γυναικεία φωνή χρειαζόμουν.
18: Σωστά. Είναι λοιπόν το στήριγμα σου, Νάνση?
17: Ναι, ήτανε.
18: Είναι και το στήριγμα πολλών.
17: Να βρει ένα στήριγμα αντάξιο του εαυτού της.
19: Το ελπίζω, το ελπίζω. Έρχεται νέα χρονιά, νέα ξεκινήματα.
17: Γιατί τώρα. Για μένα κάπου εδώ έφτασε το τέλος μου.
20: Όχι ρε Αντριάννα.
19: Κρεμάει τα πούτια της Αντριάννα.
20: Όχι.
19: Όλα στη ζωή έχουν ένα τέλος.
17: Από το δουσού εννοώ έφτασε ναι. το τέλος μου. Δεν θα σας ξεχάσουμε το
20: σου. Θα κάνεις βέβαια. Από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη.
19: Χωρίς Αντριάννα νομίζω πλέον δεν υπάρχει σύλλογος.
20: Σωστά.
19: Δηλαδή...
17: Είστε υπερβολικοί, αλλά θα είμαι εκεί σε
19: όχι, όχι. Χωρίς Αντριάννα δεν.
20: Θα κάνεις βέβαια πιστεύω ένα κλείσιμο να πεις του Μάικου, ας πούμε, να ανεβείς στην Αθήνα. Να κάνεις
19: τυχαίο
20: μια παρέα.
19: Παράδειγμα. Τυχαίο παράδειγμα.
17: Τυχαίο παράδειγμα.
20: Ναι, εντάξει. Ναι.
17: Ένα αποχαιρετιστήριο.
20: Σωστά.
19: Πιστεύω
17: δεν
19: ήταν.
17: Δεν χρειάζομαι εγώ αφορμές.
19: Από τις πολύ καλές χρονιές συμβουλίου. Δεν ξέρω, πέρασα ήτανε πάρα πολύ
20: δυνατή,
19: καλά.
20: Ήταν δυνατή.
19: Και νομίζω ότι ήμασταν όλοι μια παρέα. Δηλαδή και μόνοι μας να βγαίναμε, εμείς οι 11.
17: Δεν θα είχαμε πρόβλημα.
19: Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
17: Ήρθε και έδεσε το γλυκό.
19: Ακριβώς. Ελπίζω να καλά. Και οι επόμενες χρονιές που θα δούμε εμείς με τον Γιάννη.
20: Υπάρχουν πολλά.
17: Πολλά παιδιά βλέπω πολλά εγώ. Παιδιά. Αρκετή όρεξη. Πολύ θα σα πω σαν
19: πολύ
17: εξωτερική πλέον. Σιγά σιγά. Πολύ όρεξη. Έχω δει αρκετά παιδιά που είναι πρόθυμα. Όχι τόσο στο να μπουν στο συμβούλιο. Γιατί αυτό πρέπει να το σου παρακινήσετε κι εσείς λίγο. Γιατί όπως πεινάνε, θα υπάρχει σίγουρα ντροπή, το άγχος.
19: Ότι... Και ότι κάποιος μπορεί να μην το έχει σκεφτεί μέχρι τώρα και κάτι σκεφτεί. Να βλέπουμε εμείς αυτόν.
17: Και άτομα που βοηθάνε και θέλουν να είναι εκεί και τον πονάνε το σύλλογο, γιατί μόνο άτομα που τον πονάνε το σύλλογο αποδίδουν μετά και
19: ακριβώς.
17: Στο συμβούλιο, γιατί εντάξει είναι κάτι που έχει υποχρεώσεις, τρέξιμο, ειδικά σε περίοδους γλαιτιού, τα καθημερινά ναι. είναι πράγματα που δεν φαίνονται.
19: Εγώ επειδή έχουμε κάνει τις συζητήσεις με διάφορους που μου λένε... Στα γλέντια, τι κάνεις, όχι μόνο σε παιδιά που θέλουν να μπουν στο συμβούλιο, αλλά και σε άλλους που εξωτερικούς που δεν ξέρουν το σύλλογο. Λέω, παιδιά, 2 εβδομάδες.
20: Δεν κοιμάμαι.
19: Κλείνουν τα πάντα. δηλαδή, εντάξει.
20: 2 εβδομάδες δεν κοιμάμαι.
19: 2 εβδομάδες είναι λίγο δύσκολες, αλλά μπροστά σε όλο αυτό που κάνεις, πραγματικά είναι μηδαμινό. Είναι μηδαμινό και η έλλειψη ύπνου και. Που εντάξει, χάνουμε και κάνα πια μαθήματα, δεν τρέχει και τίποτα.
20: Κούραση.
19: Κούραση.
20: Που λες, αυτό που λες Νάση, πρώτη φορά το συνειδητοποίησα έτσι σοβαρά σοβαρά, δηλαδή θυμάμαι στο γλέντι του Σαμόλη είχαμε τρελαθεί πάλι τότε,
19: ναι,
20: είχαμε
19: ναι,
20: τρελαθεί
19: ναι, ναι.
20: τρέξιμο γενικά δεξιά-αριστερά, αϊπνία
19: και
20: ήμασταν φάνταστη.
19: Και εμείς πρώτη
20: μας
19: πρώτο
20: χρονιά,
19: γλέντι σαν συμβούλιο.
20: Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν που είμαστε ξεκολλωμένοι, κάθομαι εγώ τώρα σε μια γωνία. Και παίζει παιδιά το λιράρι ο Σαμόλης. Και εγώ κάθομαι
19: και
20: από μια
19: γωνία. Και τώρα λες το έβαλε.
20: Κάθομαι από μια γωνία και βλέπω απλά τον κόσμο.
19: Να παραλυρεί.
20: Όλοι μαζί να τραγουδάνε το λιράρι. Και λέω, να το.
17: Και εγώ ακριβώς το ίδιο. Γιατί ήμουνα στην είσοδο και
20: άξιζε.
17: Ακούω τη δοξαριά. Και εκείνη ώρα.
19: Και εγώ στον μπαρ.
17: Και πάω προς τα μέσα. Και απλά κοιτούσα. Απλά κοιτούσα.
19: Καλά, και το ήτανε... γλέντι του Σαμόλη ήταν. Δηλαδή, για δικό μας πρώτο γλέντι. Εμένα και του Γιάννη που ήμασταν και πρώτη χρονιά συμβούλου ήταν. Ωριακά. Φοβιστικό ωριακά.
17: Ήταν πολύ, πολύ δυναμικό. Ίσως το
19: μεγαλύτερο,
17: το μεγαλύτερο
19: που έχουμε
17: κάνει,
19: κάνει.
20: Ήταν παιδιά, εγώ θα πω την αλήθεια, αυτό που περίμενα να δω.
19: Ακριβώς.
20: Και χαίρομαι που
19: μας εκπληρώθηκαν, το αποτέλεσμα.
20: Ναι, εκπληρώθηκαν οι επιθυμίες μου.
17: Ο κατάλληλος χώρος, το κατάλληλο όνομα,
20: ναι,
17: την κατάλληλη
20: ναι,
17: στιγμή.
20: Ήτανε
19: όλες οι συγκυρίες ήταν μεταξύ
17: μας. Το κατάλληλο ίσως συμβούλιο και νέο και παλιό και η σύνδεση.
19: Ακριβώς.
20: Όπως το λέτε παιδιά. Και πριν είπες εσύ πριν Νάνση μια κουβέντα. Να το συνδέσουμε τώρα αυτό που είπαμε. Που είπαμε την κατάλληλη ώρα. Τότε κυρίες και κύριοι, όταν είχαμε κάνει εμείς το γλέντι με το Σαμόλη, είχε βγει ο λιράρης ένα μήνα.
19: Εμείς είχαμε κάνει κάτι πάρα πολύ τρελό. Εμείς είχαμε κλείσει εμείς. Το προηγούμενο συμβούλιο από εμάς είχε κλείσει αυτό το γλέντι πριν το Πάσχα. Το Πάσχα.
17: Ναι. Είχαμε κλείσει το. Νομίζω. Μην σου πω το χειμώνα.
19: Το χειμώνα. Ναι. Λίγο μετά το χειμερινό
17: τη
19: προηγούμενη χρονιά.
17: Μετά το χειμερινό του Καρκάνη, εκεί που κλείσαμε, νομίζω, το Σπίθα για καλοκαιρινό, ναι. Είχε κλειστεί και ο.
20: Αυτό θα πει επένδυση.
19: Και δεν γνώριζαν το μπαμ που θα κάνει
17: που θα όλες, το
19: εκείνο το καλοκαίρι. Δηλαδή ήταν αυτό που ήταν όλες οι συγκυρίες μαζί μας. Μας ήθελε όλος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή.
20: Είπες όμως εσύ κάτι πριν και θέλω να σταθώ σε αυτό. Είπες ότι είναι τυχαίο που όποιος παίζει στη φέκα στο μεγάλο γλέντι βλέπει μια άνοδο.
19: Εγώ πιστεύω, Γιάννη, δεν είναι τυχαίο. Επειδή και εμείς προτιμάμε να φέρνουμε και καλλιτέχνες που δεν είναι στο πίκ.
20: Ναι, το κάνουμε και αυτό.
19: Γιατί βλέπουμε κάτι, μας αρέσουν τα τραγούδια τους, οτιδήποτε.
20: Έχουμε, να σου πω, και είναι και το άλλο ότι αφού έχουμε αυτήν την...
19: Το προνόμιο είναι, να μπορείς να...
20: Να προωθήσουμε κάποιον, όποιος κρίνουμε ότι αξίζει,
19: θα το κάνουμε.
17: Και όταν είναι 2-3 χιλιάδες άτομα, αλλά αυτά τα 2-3 χιλιάδες άτομα κυμαίνονται από ηλικίες κυρίως μέσω όρο 18-25, καταλαβαίνεις την ενέργεια του κόσμου και το πόσο εύκολα μπορεί να μεταδοθεί αυτό και να δοθεί
19: ακριβώς
17: δύναμη στο καλλιτέχνη.
20: Έπαιξε ρόλο, λοιπόν, πιστεύετε, παιδιά, στη μέχρι τώρα καριέρα του Σαμόλη, το γλέντι μας?
19: Σίγουρα, πιστεύω, και ο Γρηγόρης νομίζω το έχει πει, ότι δεν έχει κάνει μεγαλύτερο και πιο πρόσχαρο.
20: Ένα λεπτό.
19: Όχι από θέματο.
17: Έχει κάνει
20: μεγαλύτερο. Θυμάμαι συγκεκριμένα γήπεδο, στη Νέα Λυκαρνασό, στο γήπεδο Ηρωδότου, παιδιά.
19: Ήμουν και εγώ, παιδιά, εκεί πέρα.
20: 7.000 άτομα. Τρία γήπεδα ποδοσφαίρου, ναι, ναι. 11x11.
17: Είχα πάει και εγώ πολύ
20: αργά. Είχαν στρώσει.
17: Βέβαια.
20: Παιδιά,
19: δεν είχαν πού να μας βάλουν.
20: 7.000 άτομα. Και λέει, ρωτάω τώρα εγώ εκεί, πρόεδρος του, δεν ξέρω τι, πότε έχετε ξανακάνει κάτι τόσο μεγάλο? Μου λέει, φίλε, είχαμε βάλει, είχε έρθει ο... Μπορεί να κάνω λάθος, ο Νότσος Φακιανάκης μου είχε πει.
19: Εντάξει.
20: Είχε έρθει ο Νότσος Φακιανάκης, πριν πάρα πολλά χρόνια, βέβαια, μπορεί να ήταν 1900, ας πούμε,
19: πρόσφατα.
20: Και είχε κάνει, λέει, 7.000. Και λέω, λοιπόν, ο
19: Εγώ
20: Σαμόλης
19: πιστεύω τον ξεπέρασε.
20: Έφτασε ή ξεπέρασε τον Νότι, κυρίες και κύριοι.
17: Είναι τώρα αυτό.
20: Παναγία μου, παιδιά.
19: Ο Σαμόλης και μπράβο του. Απλά αυτό που θέλω να πω σε αυτό που λέγαμε πριν είναι ότι πέρα από το ότι στηρίζουμε και καλλιτέχνες που δεν είναι στο πικ τους, ρε παιδάκι μου, στηρίζουμε και αυτούς τους καλλιτέχνες και πριν έρθουν σε δικό μας. Δηλαδή, άμα τους έχουμε κλείσει για ένα γλέντι,
20: ναι,
19: κάθε και φορά μετά που είναι εδώ στην Αθήνα θα πάμε, ναι, και θα έχουμε παρουσία
20: στην Κρήτη,
19: σύλλογος.
20: Ας πούμε, αν τύχει
19: και όταν είμαστε στην Κρήτη, πάντα, όποιος και να είναι, όπως σήμερα, το Χρύσανθο, από τα καλύτερα μας γλέντια,
20: ναι,
19: εννοείται δυναμική παρουσία και όποτε μπορούμε πάντα στηρίζουμε.
20: Μπράβο,
19: και
20: σωστά.
19: Πάμε.
20: Όποιος έρθει, λοιπόν, και πριν και μετά από το γλέντι μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε όποτε και όπως μπορούμε.
19: Ακριβώς.
17: Εγώ, ας πούμε, τον Χρύσανθο δεν τον ήξερα. Τον ήξερα, ρε παιδί μου, δεν τον άκουγα. Και ξεκίνησα να τον ακούω με αφορμή το ότι τα εξερχόταν στο γλέντι,
20: ναι.
17: Οπότε ήμουν και συμβούλιο,
20: ναι, αυτό, ναι,
17: να
20: αυτό
17: αρχίσω
20: είναι,
17: να έχω τα ακούσματα.
20: Αυτό είναι και κάτι άλλο που βοηθάει πολύ και στον οργανωπαίχτη. Είναι ότι όταν κάποιος οργανωπαίχτης είναι να παίξει, αναλαμβάνουμε εμείς που ξέρουμε λίγα πράγματα παραπάνω, να εντάξουμε τον κόσμο στο πρόγραμμά του.
19: Σωστό.
20: Να προσπαθήσουμε, λοιπόν, να μάθει ο κόσμος της ΦΕΚΑΣ τα δυνατά του κομμάτια, το πρόγραμμά του, να είναι προετοιμασμένοι και έτοιμοι για το γλέντι.
17: Είτε αυτό είναι στο ράδιο, είτε αυτό είναι στις βαθιές παρέες, είτε είναι σε μια παρέα που θα κάτσουμε και θα βάλουμε.
20: Είτε είναι όταν θα βάλουμε τα ηχεία,
17: ναι,
20: να παίξει μουσική.
17: Εγώ από το γλέντι και μετά...
19: Μόνο Χρύσανθο. Μεγάλη αγάπη.
17: Τους άλλους τους ήξερα και τους άκουγα, γι' αυτό δεν αναφέραμε, ναι, ναι, στο Σαμόλη... Στο Μάικο,
20: ποιο παράδειγμα.
17: Είναι άτομα που τα άκουγα και είχα τα τραγούδια τους στην playlist μου.
20: Το θέμα ποιο είναι?
19: Ο Χρύσανθος ήταν
17: για μένα. Εγγραφή, subscribe.
19: Ναι, κάντε like, subscribe. Όχι, ήταν turning point που λέγει στο χωριό μου. Αυτό το γλέντι.
20: Που λέτε όμως, τότε με το Σαμόλη, αν θυμάστε καλά, έτσι, Είχαμε μια, και μια τεράστια καντάβα. Όλα ήταν τεράστια.
19: Αυτή ήταν, δηλαδή, η μεγαλύτερη καντάβα μας.
20: Ναι, η μεγαλύτερη καντάβα μας πρέπει να ήταν τότε. Και είχαμε μπλοκάρει την... Ποια ήταν η Βασιλή Σοφία? Είχαμε μπλοκάρει τη Βασιλή Σοφία. Μπαίναμε μέσα στα λεωφορεία. Σταματάγαμε τους οδηγούς. Είχαμε αστυνομική συνοδεία. Τα κανάλια μας ακολουθούσαν. Έπαιζε, παιδιά, σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό το πράγμα τις επόμενες μέρες.
19: Είχαν βγει, γλέντι, νομίζω, και τα παιδιά είχε βγει.
20: Ναι, είχαν πάρει και συνέντευξη.
17: Ναι, στο Κρήτη TV.
20: Ναι.
17: Σωστά.
20: Στον τότε πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος. Στο Μάριο.
17: Νομίζω είχαμε βγει για το Σαμόλη, εγώ και ο Χριστόφορος.
19: Ναι, ναι,
20: ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, ότι Ήτανε πολύ.
17: Έπαιζε και στα πρωινάδικα και στο Greek TV και όλο το TikTok.
19: Παντού. Ό,τι και να είναι. Έβλεπε Σαμόλη Σφέκα.
17: Ήτανε και το πικ του Σαμόλη Σασαμόλη.
20: Δεν ήταν το πικ του, αλλά ήτανε.
17: Λίγο πριν.
20: Ναι, είσαι λίγο πριν το πικ, είσαι στην ανηφόρα τώρα. Τώρα έχει το momentum που λένε.
17: Ήρθε και έδεσε.
19: Ήτανε το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη στιγμή και στο κατάλληλο σύλλογο.
20: Ευχόμαστε λοιπόν και με το τελευταίο μας γλέντι του Κίτρου, ευχόμαστε να φτάσει στα ύψη.
17: Εννοείται,
20: του Σαμόλη και στην αναγνωρισιμότητα του Σαμόλη.
17: Εννοείται. Του αξίζει.
20: Του αξίζει κυριολεκτικά. Σε όλους τους τομείς. Είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Πάρα πολύ καλός διδάρης. Πάρα πολύ καλή φωνή. Δεμένο σχήμα. Καλά κοπέλια όλοι. Είναι.
17: Μου αρέσει πάρα πολύ να χορεύω με τραγούδια του, με σιρτά ειδικά του Κίτρου. Μου αρέσει πάρα
20: ισχύει
17: πολύ
20: αυτό. Εγώ τώρα θέλω να βάλω, πριν βάλουμε Κίτρο, θέλω να βάλω μια επιθυμία δικιά μου. Ζαχαρίας Επιτροπάτσης, εδάστα ξεχωρίσματα. Καλή ακρόαση.

0: τελευταίο πεντάλεπτο. Δύο λεπτά τραγούδι έχουν υποθεί πόσες ιδέες, ρε παιδιά, αυτή τη στιγμή για την άνοδο των social media. Δεν θέλω να υποθούν, αλλά θέλω να τις δω να γίνονται πράξη.
1: Ο εγκεφαλός μας αυτή τη στιγμή είναι στο πίκ.
0: Θα ήθελα να τις δω να γίνονται πράξη, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Επιφυλασσόμαστε.
0: Να συντονιστείτε όλοι στα social media, TikTok, Instagram, έρχονται.
1: TikTok.
0: Έρχονται μεγάλα πράγματα.
2: Λοιπόν, φτάνει λοιπόν στο τέλος μας η εκπομπή.
1: Άλλη μια εκπομπή.
2: Άλλη μια εκπομπή φτάνει στο τέλος.
0: Πόσες εκπομπές έχουμε ακόμα, Γιάννη?
2: Έχουμε.
0: Έχουμε.
2: Ναι. Και έχουμε, έχω ετοιμάσει και κάτι για μία από τις επόμενες.
0: Ωραία. Ανυπομονώ.
2: Ένας άνθρωπος θα έρθει να μας μιλήσει, ο οποίος έχει κάνει μία έρευνα πάνω στα ταμπαχανιώτικα τραγούδια της Κρήτης.
0: Υπέροχο.
2: Και θα μας μιλήσει είτε από το τηλέφωνο όπως το είχαμε ξανακάνει, είτε θα έρθει από εδώ από κοντά. Πρέπει βέβαια να είμαστε και εμείς κατάλληλα προετοιμασμένοι, να του έχουμε έτοιμες ερωτήσεις να του θέσουμε και θα είναι μια πολύ καλή εκπομπή.
0: Ανυπομονώ.
2: Εγώ θα πω να χαιρετήσουμε τον κόσμο. Νάνση.
1: Πούμε ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Σας περιμένουμε το βράδυ. Θα είμαστε εκεί στην Πετρούπολη. Από εμάς.
0: Κάπου εδώ. Φτάσαμε και στο τέλος της σαββατιάτικης εκπομπής και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο 1 με 3. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου.
3: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
6: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
7: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940 28515.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας www.geonvese.gr.
10: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
11: Κατασκευαστική αλουμινίου In Alumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
12: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
11: 6666-666.
12: Σίτες.
11: Ρολά.
12: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
11: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
12: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
11: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. In Alumin.
13: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανή.
14: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
16: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος, τα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
17: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
17: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
17: Ποτέ θα στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 3518.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο κλινικός ψυχολόγος Νικηφόρος Κωσιβάκης και σας καλωσορίζω και σήμερα Σάββατο στην εκπομπή του Κρήτη FM 87,5 με τίτλο «Νέος κόσμος, νέος ψυχισμός». Είναι η εκπομπή που, όπως είπαμε, ασχολείται, αναλύει και διαπραγματεύεται ζητήματα της ψυχολογίας του σύγχρονου ανθρώπου αλλά και της σύνθετης και πολύπλοκης καθημερινότητάς του. Σήμερα θα αφιερώσουμε την εκπομπή μας σε ένα θέμα που συχνά κρύβεται πίσω από την σιωπή, την ενοχή και την παρεξήγηση. Θα μιλήσουμε για τη διαταραχή τζόγου. Μια συμπεριφορά που για πολλούς ξεκινά ως διασκέδαση, κοινωνική συνήθεια ή διέξοδος στην καθημερινότητά τους, αλλά φαίνεται ότι για κάποιους άλλους εξελίσσεται σε μια πραγματικά σοβαρή ψυχική διαταραχή με βαθιές επιπτώσεις στη ζωή τους. Η διαταραχή τζόγου, λοιπόν, γνωστή διεθνώς και ως gambling disorder, αναγνωρίζεται επίσημα πλέον ως μια ψυχική διαταραχή και μάλιστα με βάση το διαγνωστικό εγχειρίδιο της Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders, γνωστό και ως στην ψυχολογία ως DSM-5, που εκδίδεται από την Αμερικάνικη Ψυχιατρική Κοινωνία Εταιρεία. Από το 2013 και μετά μάλιστα η διαταραχή τζόγου εντάσσεται στην κατηγορία των διαταραχών εξάρτησης και εθισμού. Δίπλα στις διαταραχές χρήσης ουσιών είναι μια αρκετά, δηλαδή αυτή η μετατόπιση δεν είναι τυχαία. Βασίζεται και ξεκινά να διαφοροποιείται με βάση τα ισχυρά ερευνητικά δεδομένα που ουσιαστικά έδειξαν ότι ο παθολογικός τζόγος μοιράζεται πολλά και κοινά νευροβιολογικά, βιολογικά δηλαδή, αλλά και ψυχολογικά και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά με τις εξαρτήσεις από ουσίες όπως η κοκαίνη, όπως τα οπιοειδή ή και το αλκοόλ. Ας ξεκινήσουμε τώρα με τον ορισμό. Τι είναι η διαταραχή τζόγου, λοιπόν? Η διαταραχή τζόγου χαρακτηρίζεται από επίμονη και επαναλαμβανόμενη προβληματική ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια, η οποία οδηγεί τελικά σε κλινικά σημαντική δυσφορία ή και έκπτωση στη λειτουργία του ίδιου του ανθρώπου. Τα διαγνωστικά κριτήρια εδώ περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την ανάγκη για αυξανόμενα ποσά χρημάτων ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή διέγερση, την αποτυχημένη προσπάθεια ελέγχου ή διακοπής, την ανησυχία ή ευερεθιστότητα όταν ο άνθρωπος προσπαθεί να μειώσει τον τζόγο, τη χρήση του τζόγου ως μέσο διαφυγής από τα αρνητικά συναισθήματα, καθώς βέβαια και τη συνέχιση της συμπεριφοράς σε βάθος χρόνου παρά τις σοβαρές συνέπειες που αυτή φαίνεται να προκαλεί. Να πούμε επίσης ότι σε αντίθεση με παλαιότερες αντιλήψεις που έβλεπαν τον τζόγο ως ηθικό ελάττωμα ή έλλειψη απλά της βούλησης ενός ατόμου, η σύγχρονη ψυχολογία τον αντιμετωπίζει ως ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο. Για παράδειγμα, βιολόγοι, βιολογικοί, κοινωνικοί και φυσικά ψυχολογικοί παράγοντες συνδυάζονται εδώ πλέον δυναμικά και να διαγνώσουν αλλά και για να κατανοήσουν σε βάθος την κατάσταση αυτή. Να ξεκινήσουμε από το βιολογικό ή μάλλον το νευροβιολογικό επίπεδο. Η διαταραχή τζόγου συνδέεται με το σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου μας, ιδιαίτερα με την ουσία την ντοπαμίνη. Κάθε φορά που ένα άτομο κερδίζει ή ακόμα και όταν απλώς περιμένει ένα πιθανό κέρδος, ενεργοποιούνται κυκλώματα ανταμοιβής παρόμοια με εκείνα που ενεργοποιούνται από ουσίες όπως η κοκαίνη ή το αλκοόλ. Το σημαντικό εδώ είναι να πούμε ότι ο εγκέφαλος δεν ανταποκρίνεται μόνο στο κέρδος αλλά και στην προσδοκία του κέρδους. Το σχεδόν κέρδισα, συσσαγωγικά, μπορεί να είναι εξίσου ένα πραγματικά ισχυρό ενισχυτικό. Αυτό συνδέεται και με μια βασική αρχή της συμπεριφορικής ψυχολογίας και οφείλουμε να το αναφέρουμε, μιλάμε για την ενίσχυση του μεταβλητού λόγου. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό? Στα τυχερά παιχνίδια οι ανταμοιβές δίνονται απρόβλεπτα. Αυτή η μορφή ενίσχυσης που έχει μελετηθεί εκτενώς στο παρελθόν είναι και από τις πιο ισχυρές στη διαμόρφωση και διατήρηση μιας συμπεριφοράς. Όταν δεν ξέρει κανείς πότε θα έρθει η ανταμοιβή και συνεχίζει παρόλα αυτά να προσπαθεί. Ωστόσο, να αναφέρουμε επίσης ότι ο τζόγος δεν είναι μόνο θέμα μάθησης. Εδώ οι γνωστικές στρεβλώσεις παίζουν πραγματικά καθοριστικό ρόλο. Πολλοί παίκτες αναπτύσσουν την ψευδέστηση του ελέγχου, την πεποίθηση δηλαδή ότι μπορούν να επηρεάσουν έναν κατ' ουσία τυχαίο αποτέλεσμα. Και εδώ είναι η παγίδα, άλλοι πέφτουν θύματα της πλάνης του παίκτη, πιστεύοντας ότι μετά από σειρά ητών είναι συσσαγωγικά η σειρά τους να κερδίσουν, είναι η τυχερή φορά στην οποία θα τα καταφέρουν εν τέλει. Βέβαια, αυτές οι γνωστικές παραμορφώσεις έχουν πραγματικά μελετηθεί στο πλαίσιο της γνωστικής ψυχολογίας, όπως είπαμε, και συνδέονται με τις ευρύτερες έρευνες πάνω στη λήψη αποφάσεων υπό αβεβαιότητα, όπως αυτές των Daniel Kahneman και Amos Tversky. Πέρα βέβαια από το... από τις διαγνωστικές διεργασίες που αναφέραμε, σημαντικό ρόλο παίζουν τα συναισθήματα. Για πολλούς ανθρώπους, ο τζόγος πραγματικά λειτουργεί ως μια στρατηγική ρύθμιση των συναισθημάτων τους. Και εδώ είναι η ουσία, ότι συναισθήματα όπως το άγχος, η κατάθλιψη, η αίσθηση μοναξιάς, άνοια, μπορούν πραγματικά να λειτουργήσουν και ως ελκτικοί παράγοντες. Δηλαδή, η στιγμιαία ένταση και διέγερση που προσφέρει το παιχνίδι μπορεί να καλύψει πραγματικά ένα προσωρινά ψυχικό κενό. Το θέμα όμως είναι εδώ ότι μακροπρόθεσμα δημιουργείται ένας μεγάλος φαύλος κύκλος, δυστυχώς, και οι απώλειες πραγματικά φέρουν ενοχή αλλά και άγχος, τα οποία με τη σειρά τους οδηγούν σε ακόμη περισσότερο τζόγο. Και εδώ είναι η παγίδα, δηλαδή το επαναλαμβάνω, γιατί πραγματικά είναι ένας έντονος και ένας ατέρμονος φαύλος κύκλος, εάν φυσικά δεν μεσολαβήσει κάποια διαδικασία που να βγάλει τον άνθρωπο από αυτό το αδιέξοδο. Εδώ να πούμε ότι η ψυχολογία βλέπει επίσης τη διαταραχή τζόγου μέσα από το πρίσμα της συνωσιρότητας. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ συχνά συνυπάρχουν διαταραχές διάθεσης, αγχώδεις διαταραχές, διαταραχές προσωπικότητας, καθώς και διαταραχές χρήσης ουσιών. Το αναφέραμε και νωρίτερα άλλωστε, και να πούμε επίσης, να προσθέσουμε ότι η συνύπαρξη αυτή περιπλέκει τη θεραπεία και φυσικά απαιτεί ολιστική προσέγγιση, δηλαδή εδώ είναι μια σύνθετη πάλι κατάσταση στην οποία χρειάζεται μια σύνθετη αλλά και συστηματική προσπάθεια, και ο τρόπος δηλαδή που θα το προσεγγίσουμε θα πρέπει να είναι συνδυαστικός. Ας περάσουμε τώρα στο κρίσιμο ερώτημα: πώς αντιμετωπίζεται η διαταραχή τζόγου? Να πούμε εδώ ότι η πιο τεκμηριωμένη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση επί του παρόντος είναι η γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, CBT. Θα το έχετε ακούσει πολλοί από εσάς. Θα το αναφέρουμε και τώρα να το αναλύσουμε λίγο. Θα σας αναφέρω ότι στο πλαίσιο αυτό, ας πούμε, ο θεραπευτής βοηθά τον άνθρωπο που βρίσκεται υπό την κατάσταση αυτή να εντοπίσει αλλά και να αμφισβητήσει τις γνωστικές στρεβλώσεις του, και φυσικά να αναπτύξει εναλλακτικές στρατηγίες αντιμετώπισης και να εκπαιδευτεί φυσικά, και αυτό είναι το σημαντικότερο, στη διαχείριση των παρορμήσεών του. Εδώ δίνεται έμφαση στην πρόληψη της υποτροπής, δηλαδή στην αναγνώριση επικίνδυνων συσσαγωγικά καταστάσεων και στην ανάπτυξη φυσικά ενός αναλυτικού και μακροχρόνου σχεδίου δράσης. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια χρησιμοποιείται και η φαρμακοθεραπεία. Το είχαμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές για άλλου τύπου διαταραχές, αλλά και εδώ φαίνεται ότι πραγματικά και σε αυτό το κομμάτι, στη διαταραχή του τζόγου, η φαρμακοθεραπεία ενδέχεται να ενισχύσει ένα θετικό αποτέλεσμα, μια θετική, συνολική, ολιστική θεραπεία. Φάρμακα που επηρεάζουν το κομμάτι της ντοπαμίνης ή το οπιοειδές σύστημα του εγκεφάλου έχουν δείξει ορισμένη αποτελεσματικότητα. Η αλήθεια είναι και οι ερεύνες δείχνουν, ιδιαίτερα όταν υπάρχει η συνοσιρότητα που αναφέραμε με κατάθλιψη ή σε συνδυασμό με διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων ενός ανθρώπου. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι η φαρμακοθεραπεία εδώ θεωρείται συμπληρωματική και όχι μία αυτόνομη λύση. Εδώ μιλάμε κυρίως για ψυχοθεραπεία με ενδεχόμενη συμμετοχή της όποιας φαρμακευτικής προσθήκης φαρμακοθεραπείας, ώστε να είναι καλύτερο το αποτέλεσμα και πιο στοχευμένο. Σημαντικό ρόλο εδώ παίζουν και οι ομάδες φυσικά αυτοβοήθειας, όπως για παράδειγμα οι ανώνυμοι τζογαδόροι, ενδεχομένως θα το έχετε ακούσει αρκετοί από εσάς, οι οποίες βασίζονται σε μοντέλα παρόμοια με αυτά των ανώνυμων αλκοολικών. Είναι περίπου το ίδιο μοτίβο, το ίδιο πλαίσιο. Η αίσθηση δηλαδή της κοινότητας, η αποστιγματοποίηση, που και αυτό είναι σημαντικό γιατί υπάρχει σε αρκετούς από τους ανθρώπους με διαταραχή τζόγου, και φυσικά η αμοιβαία υποστήριξη πραγματικά φαίνεται και έχει φανεί και στατιστικά άλλωστε ότι λειτουργεί αρκετά θεραπευτικά. Τώρα, να πούμε ότι από κοινωνική σκοπιά η πρόληψη είναι εξίσου σημαντική με την ίδια την θεραπεία. Έτσι, η ρύθμιση της διαφήμισης, ο περιορισμός στην πρόσβαση ανηλίκων, γιατί και πολλοί ανήλικοι εμπίπτουν σε αυτή τη διαταραχή και σε αυτή την συνθήκη, σε αυτή την κατάσταση, και φυσικά να πούμε ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης για τις πιθανότητες και τον χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό αποτελούν κρίσιμους πυλώνες, έτσι. Η ψυχολογία εδώ συμβάλλει και σε αυτό το σημείο με ερευνητικά δεδομένα που δείχνουν ποιοι παράγοντες αυξάνουν τον κίνδυνο. Για παράδειγμα, η πρώιμη έκθεση, το οικογενειακό ιστορικό, η παρορμητικότητα που κυριαρχεί στην προσωπικότητα ενός ανθρώπου, αλλά και πολλές φορές και οι τραυματικές εμπειρίες που μπορεί να κουβαλάει κανείς στο ιστορικό του. Είναι επίσης σημαντικό να μιλήσουμε εδώ και για το κομμάτι του στίγματος. Το στίγμα δηλαδή που πολλοί άνθρωποι καθυστερούν, να το πω διαφορετικά, ότι πολλοί άνθρωποι εδώ καθυστερούν να βοηθηθούν, να ζητήσουν δηλαδή βοήθεια, επειδή νιώθουν το αίσθημα της ντροπής. Ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια γιατί νιώθουν ότι θα στιγματιστούν, ότι θα χαρακτηριστούν αρνητικά. Η ιδέα ότι έχασα τον έλεγχο ενός ανθρώπου που τίθεται προς τον ίδιο τον εαυτό μπορεί να βιώνεται ως μια προσωπική έντονη αποτυχία. Όμως η επιστήμη εδώ μας δείχνει ότι πρόκειται για μια διαταραχή με βιοψυχοκοινωνικές ρίζες, όχι για μια ένδειξη κλασικής ηθικής αδυναμίας. Θα ήθελα εδώ να σταθούμε για λίγο και να αναφέρουμε και το κομμάτι φυσικά της οικογένειας. Δεν θα μπορούσε άλλωστε να είναι ασύνδετο, δεν θα μπορούσε να είναι αναπόσπαστο, γιατί το κομμάτι το οικογενειακό διαμορφώνει τη δομή της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και φυσικά μπορεί να δημιουργεί τάσεις οι οποίες φυσικά ξεδιπλώνονται, βγαίνουν στην επιφάνεια κατά τη διάρκεια της ζωής. Και εδώ λοιπόν φαίνεται ότι συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Να πούμε ότι η διαταραχή τζόγου δεν επηρεάζει μόνο το άτομο, υπάρχουν κομμάτια όπως τα οικονομικά χρέη, ψέματα, η ρήξη εμπιστοσύνης, συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια, και εδώ η οικογενειακή θεραπεία πραγματικά μπορεί να βοηθήσει στην αποκατάσταση ενός κομματιού το οποίο είναι σημαντικό. Μιλάμε για την αποκατάσταση της επικοινωνίας μεταξύ των μελών της οικογένειας, αλλά φυσικά και την διαμόρφωση των ορίων που πάντα παίζουν ένα πολύ καθοριστικό ρόλο. Παράλληλα, να πούμε ότι τα μέλη της οικογένειας χρειάζονται και τα ίδια φυσικά υποστήριξη, καθώς συχνά βιώνουν θυμό, προδοσία αλλά και ενοχή από όλη αυτή την κατάσταση την οποία κυριαρχεί και επηρεάζει, αλληλοεπηρεάζει τα μέλη μιας οικογένειας. Να προσθέσουμε ότι σε Ερευνητικό πλαίσιο σε ερευνητικό επίπεδο, η μελέτη της διαταραχής τζόγου φυσικά και συνεχίζεται, η έρευνα ποτέ δεν σταματά, πάντα η επιστήμη εξελίσσεται και νέα στοιχεία έρχονται στην επιφάνεια διαρκώς. Αλλά να πούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά κάθε διαταραχή και κάθε πτυχή οποιασδήποτε επιστημονικής προσέγγισης. Για παράδειγμα, εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι η νευροαπεικόνηση, για παράδειγμα, οι γενετικές μελέτες και τα πειραματικά πρωτόκολλα λήψης αποφάσεων, τομείς οι οποίοι μας βοηθούν πραγματικά να κατανοήσουμε καλύτερα τους μηχανισμούς αυτούς, και εφόσον αναφερόμαστε στη διαταραχή τζόγου, φυσικά και εδώ έχουν μια καθοριστική σημασία. Ταυτόχρονα, επίσης, επειδή βρισκόμαστε στην ψηφιακή εποχή, η οποία φέρνει νέες προκλήσεις, φυσικά τις φέρνει παντού, αλλά και εδώ ισχύει ακριβώς το ίδιο. Εδώ υπάρχει, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, πολύ διαδεδεμένος διαδικτυακός στοιχηματισμός, εφαρμογές σε κινητά, παντού μικροσυναλλαγές, σε παιχνίδια, δηλαδή η γραμμή μεταξύ παιχνιδιού συσσαγωγικά και τζόγου γίνεται πραγματικά όλο και πιο θολή. Παντού υπάρχει ένα μικρό κενό στο οποίο αυτά μπορούν να συνυπάρξουν και να αλληλεπιδράσουν με αρνητικό όμως τρόπο. Εδώ να πούμε και κλείνοντας κιόλας την σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να τονίσω κάτι το οποίο είναι πραγματικά ουσιαστικό. Το γεγονός ότι η διαταραχή τζόγου είναι πραγματικά όντως αντιμετωπίσιμη, δεν είναι κάτι που δεν αντιμετωπίζεται. Φυσικά και εδώ η έγκαιρη αναγνώριση, η πρόσβαση σε εξειδικευμένη βοήθεια αλλά και η υποστήριξη του περιβάλλοντος μπορούν πραγματικά να οδηγήσουν σε μια ουσιαστική αλλαγή. Η ψυχολογία, η σύγχρονη ψυχολογία, δεν προσφέρει απλώς τεχνικές, προσφέρει την κατανόηση, προσφέρει το πλαίσιο στο οποίο οι άνθρωποι μπορούν να αισθανθούν αποδεκτοί και να κατανοήσουν το ίδιο τους τον εαυτό, εννοείται, και να νιώσουν την κατανόηση από τον θεραπευτή τους, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εκεί για να τους κατανοήσει, να τους ακούσει, να τους συμβουλέψει, αλλά και να μοιραστεί μαζί τους την όλη φόρτιση την οποία κουβαλούν. Εδώ να πούμε ότι η κατανόηση, βέβαια, όπως και σε κάθε άλλη κατάσταση κατά την ψυχολογία, είναι εννοείται το πρώτο βήμα προς την απελευθέρωση ενός ανθρώπου και είναι το πιο σημαντικό κομμάτι στο οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να και πρέπει να στηριχτεί. Αν εσείς τώρα ή κάποιος δικός σας άνθρωπος δυσκολεύεται με το κομμάτι του τζόγου, η αναζήτηση βοήθειας δεν είναι αδυναμία. Το έχουμε αναφέρει σε προηγούμενες εκπομπές για άλλες διαταραχές, αλλά εδώ ισχύει και ταιριάζει γάντι που λέμε. Είναι μια πράξη θάρρους. Δεν έχει καμία σχέση με την αδυναμία. Είναι μια ένδειξη ότι κατανοούμε τον εαυτό μας, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, είμαστε όριμοι, είμαστε συνειδητοί πολίτες και άνθρωποι και κατανοούμε τι και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και να έχουμε μια καλύτερη πορεία και πιο ουσιαστική καθημερινότητα. Θα σας ευχαριστήσω που μείνατε μαζί μας. Βέβαια, πριν κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή, θα ήθελα να πούμε ότι έτσι λίγο να κάνουμε μια ανασκόπηση και στη συνέχεια θα κλείσουμε την εκπομπή. Μιλήσαμε σήμερα για τη διαταραχή του τζόγου, όχι όπως μόλις τώρα αναφέραμε, όχι ως μια αδυναμία χαρακτήρα, όχι ως μια απλή κακή συνήθεια. Άλλωστε, όπως είπαμε, η επιστημονική κοινότητα πλέον δεν βλέπει το κομμάτι αυτό της διαταραχής τζόγου ως μια κακή συνήθεια, δεν το βλέπει ως μια προσωπική αδυναμία, αλλά ως μια απολύτως σύνθετη ψυχική διαταραχή. Είναι αναγνωρισμένη επιστημονικά, έχει σαφή διαγνωστικά κριτήρια πλέον και όπως είπαμε και στην αρχή, στο ξεκίνημα της εκπομπής μας, αυτά περιγράφονται πλέον ξεκάθαρα στο Diagnostics and Statistical Manual of Mental Disorders της Αμερικανικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Εξετάσαμε τους νευροβιολογικούς μηχανισμούς, εξετάσαμε τις γνωστικές τρευλώσεις που προκύπτουν, που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος με διαταραχή τζόγου, και φυσικά αναλύσαμε τη δύναμη της μεταβλητής ενίσχυσης, τη συναισθηματική ρύθμιση που χρειάζεται να έρθει, να επέλθει, ώστε ένας άνθρωπος να καταφέρει να αντιμετωπίσει την κατάσταση της διαταραχής τζόγου, δηλαδή τον ίδιο του τον εαυτό, τις ίδιες τους τις παρορμήσεις, το βάζω σε παρένθεση, και φυσικά το κομμάτι της συνοσιρότητας. Είδαμε σήμερα πως η σύγχρονη ψυχολογία δεν στέγεται απέναντι στον άνθρωπο κατηγορώντας τον, αλλά με την κατανόηση και τη θεραπευτική πρόταση. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν θεραπευτικές γραμμές, οι οποίες μπορεί κανείς να ακολουθήσει και να έχει μια πολύ, καλή, πολύ, πολύ καλύτερη πορεία και μια θεραπεία. Δηλαδή να φτάσει πραγματικά να καταπολεμήσει, αλλά και να νικήσει τη διαδικασία αυτή της παρόρμησης που του προκαλεί όλη αυτή την, αυτό τον φαύλο κύκλο, αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Να κρατήσουμε τρία βασικά σημεία πριν κλείσουμε. Θα ήθελα να αναφέρουμε πρώτον ότι ο τζόγος γίνεται διαταραχή όταν χάνουμε τον έλεγχο και όταν η συμπεριφορά μας δηλαδή συνεχίζεται παρά τις σοβαρές συνέπειες. Το κριτήριο δεν είναι το ποσό των χρημάτων, αλλά προσέξτε εδώ, είναι ο βαθμός απώλειας ελευθερίας. Κατά δεύτερον, να πούμε ότι πίσω από την εξάρτηση υπάρχει σχεδόν πάντα ένας ψυχικός πόνος, ένα άγχος, μια μοναξιά, το αίσθημα ντροπής ή και ανακλήρωτες ανάγκες. Και να αναφέρουμε επίσης ότι ο τζόγος συχνά λειτουργεί ως ένα προσωρινό αναισθητικό. Εδώ είναι το κλειδί, το ότι ακριβώς δηλαδή το ότι μας κάνει να ξεχνιόμαστε, μας κάνει να έχουμε ένα ψευδονόημα στην καθημερινότητά μας, εκεί παγιδευόμαστε και μπαίνουμε τελικά σε αυτό το φαύλο κύκλο, σε αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι εν τέλει και ψυχοφθόρα, αλλά και κοστοβόρα. Εδώ η θεραπεία δεν στοχεύει απλώς στη διακοπή της συμπεριφοράς, να το πούμε αυτό, στοχεύει στην κατανόηση και επεξεργασία αυτού του πόνου, αυτού του ανθρώπινου μηχανισμού, και προφανώς το να κατανοήσει κανείς ακόμα περισσότερο τον ίδιο του τον εαυτό, ακόμη καλύτερα. Γιατί κατανοώντας τον εαυτό του και τους ψυχικούς του μηχανισμούς, βήμα-βήμα θα φτάσει στο σημείο όλα να του είναι συνειδητά και να μην λειτουργεί με έναν αυτοματισμό, ο οποίος είναι όμως καταστροφικός. Τρίτον, θα ήθελα να αναφέρω πως, όπως το είπαμε και λίγο παραπάνω, η αλλαγή είναι όντως εφικτή. Υπάρχουν επιστημονικά πλέον τεκμηριωμένες παρεμβάσεις. Αναφέραμε την γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, σε παρένθεση CBT, που παρέχουν απόλυτα υποστηρικτικά πλαίσια, με κοινωνική και οικογενειακή ενίσχυση, και φυσικά οι άνθρωποι οι οποίοι θα τα ακολουθήσουν αυτά μπορούν πραγματικά να ανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους και να μπουν πάλι να καταφέρουν να έχουν μια καθημερινότητα όπως εκείνη την επιθυμούν. Αν κάτι από αυτά που ακούστηκαν σήμερα σας άγγιξε προσωπικά, αν αναγνωρίσατε κομμάτια του εαυτού σας ή κάποιου αγαπημένου σας ανθρώπου στο περιβάλλον σας, θα πρότεινα να μην το αγνοήσετε. Η σιωπή, η αλήθεια είναι ότι τρέφει το πρόβλημα. Η αναζήτηση βοήθειας εδώ το αποδυναμώνει. Λειτουργεί με αντίστροφο τρόπο. Θέλουμε την αναζήτηση βοήθειας. Δεν είναι κακό να αναζητήσουμε βοήθεια. Δεν είναι αδυναμία η αναζήτηση βοήθειας, όπως είπαμε. Η ψυχική υγεία δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα, όπως και η σωματική υγεία. Έτσι κι αλλιώς πηγαίνουν μαζί, χέρι-χέρι. Είναι αναπόσπαστο τμήμα η μία της άλλης και οι δύο είναι εξίσου σοβαρές. Όπως αναζητούμε βοήθεια για την σωματική μας υγεία και τρέχουμε για αυτή κατά κανόνα όποτε προκύψει οποιοδήποτε ζήτημα, και εδώ η ψυχική υγεία δεν πρέπει να παραγωνίζεται, πρέπει να αναλύεται και πρέπει να δίνεται η πρέπουσα σημασία όποτε παρατηρούμε ότι κάτι χρήζει προσοχής. Να σας ευχαριστήσω πραγματικά θερμά που αφιερώσατε χρόνο με μια τόσο ουσιαστική και ίσως δύσκολη θεματική σήμερα. Μιλήσαμε για τη διαταραχή του τζόγου, αλλά πραγματικά να αναφέρω ότι η ενημέρωση, η αποστιγματοποίηση και η επιστημονική γνώση είναι τα πραγματικά εργαλεία της αλλαγής. Όχι μόνο σε ατομικό, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο, συνολικά δηλαδή. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, την επόμενη εβδομάδα, να φροντίζετε τον εαυτό σας, να ακούτε τα σημάδια που σας δίνει ο εαυτός σας, το σώμα σας και η ψυχή σας, αν θέλετε να το πούμε έτσι, και να θυμάστε, καμία δυσκολία δεν είναι ανίκητη όταν αντιμετωπίζετε με γνώση, υποστήριξη και φυσικά κατανόηση και ανθρωπιά. Να σας ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, καλή συνέχεια και καλή καθαρή Δευτέρα. Να είστε καλά και

τράβησε κανά και έπιασα το τιμόνι και στη φουρτούνα σε έριξα να δω αν σε σηκώνει.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός. Χορός ήσουν Κρήτη.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
0: Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
3: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
4: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
0: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
5: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
0: 6666-666.
5: Σίτες.
0: Ρολά.
5: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
0: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
5: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
0: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
6: Είναι αλουμίν.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
10: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
11: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
12: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
13: Παραδοσιακά προϊόντα Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κριτικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κριτικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
14: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
15: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
14: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
15: Αυθεντική τσικουδιά.
14: Παρθένο ελαιόλαδο.
15: Μέλι.
14: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
15: Τα πάντα παραγωγής μας.
14: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
15: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
14: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
15: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
14: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
15: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
19: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
20: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε Σάββατο σήμερα, την καλησπέρα μου σε όλους σας παρέμετε.

φυσικά ζωντανά, φυσικά μέσα από το ράδιο Φάρος, μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισσος και μέσα από τον Crete FM. Χανιά, Ρέθυμνο και Αθήνα. Μεγάλη καλησπέρα σε όλους σας. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να μην λείπει κανείς από την παρέα μας και να περάσουμε πολύ ωραία τις επόμενες 2 ώρες. Ανοιχτή εκπομπή για όλους σας, οπότε τη διαμορφώνετε όπως επιθυμείτε εσείς. Μου λέτε τι θέλετε να ακούσετε και τα τραγούδια ένα-ένα θα τα ακούμε λοιπόν, όπου θα επιλέγετε όπως κάνουμε πάντα. Και χαίρομαι γιατί πολύ πριν ξεκινήσει η εκπομπή έρχονται μηνύματα δικά σας με τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και φυσικά έχουν μπει ήδη σε μία σειρά. Πολύ πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, στείλτε 698-38... Μάλλον 6983, για να το πω έτσι όπως το έχουμε συνηθίσει να το αφομοιώνουμε και στο μυαλό μας. 6983 80 83 10, το κινητό του σταθμού. Μήνυμα γράφετε, στέλνετε την καλησπέρα σας, ποιο τραγούδι θέλετε να ακούσετε. Μέχρι τις 6 ανοιχτή αυτή η γραμμή. Και φυσικά μπορείτε να στείλετε και στο mail μας mikapafaros@papakiotenet.gr και στα social να με βρείτε και εκεί, Αριστεία Καλογρίδη, και να στείλετε το μήνυμά σας σε Instagram και Facebook. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτο τραγούδι για σήμερα, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Θα το στείλω στον Ανδρέα με πολύ αγάπη, σε όλη την εταιρεία Εράκης Κρητικό Μουσικό Εργαστήρι Σύστρων, όπου πάντα επικοινωνούν, πάντα μου στέλνουν όλες τις καινούργιες κυκλοφορίες, με ενημερώνουν. Είναι

παίζουν με τον Γρηγόρη τον Σαμόλη. Μαύιο Δίλ ονομάζεται. Μιχάλης Σαβάκης είναι στη μουσική. Σταύρος Τζανής είναι στους στίχους. Και τραγουδάει ο Γρηγόρης ο Σαμόλης. Καλή επιτυχία θα ευχηθούμε. Έχει κυκλοφορήσει, εχθές κυκλοφόρησε διαδικτυακά στο κανάλι της εταιρείας Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι Σιστρονά Αεράκης. Και το απολαύσαμε λοιπόν και εμείς τώρα μέσα στην εκπομπή. Έτυχε να είναι πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, οπότε χάρηκα πολύ που με ενημέρωσε ο Ανδρέας ο Αεράκης και έτσι μπορούσαμε και το ακούσαμε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και να πάμε σε ένα τραγούδι και

το στείλω ανατολικά, θα το στείλω στην Ηλιάνα με πολύ αγάπη. Ζαχαρίας Επιτροπάκης είναι εξαιρετικός. Εγώ τον συνάντησα σε ένα φεστιβάλ που έγινε στη Σιτία, στην υπέροχη Σιτία, και πραγματικά με εντυπωσίασε με την σοβαρότητά του αλλά και τον τρόπο που ακουμπάει τη μουσική. Ένα υπέροχο παιδί. Και εδώ θα ακούσουμε λοιπόν τον πολύ αγαπημένο Κολυμπαριανό Συρτό, Νικολής Αρδάκης Μαύρος και Γιώργης Κουτσουρέλης, γνωστά και μη εξαιρεταία. Η στίχη είναι παραδοσιακή και κάποιοι από αυτούς είναι του μεγάλου του Λιραρογιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν εδώ στα ξεχωρίσματα, όπως το έχει ονομάσει ο Ζαχαρίας ο Επιτροπάκης, και να το αφιερώσω στην Ηλιάνα με πολύ αγάπη.

ήταν ο Ζαχαρίας ο Επιτροπάκης, ακούσαμε Κοντιλιές και κατέληξε στον Κολυμπαριανό Συρτό. Εδώ στα ξεχωρίσματα ονομάζεται λοιπόν αυτό το τραγούδι του Ζαχαρία του Επιτροπάκη και είναι και αυτό στο κριτικό μουσικό εργαστήρι Σύστρων. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο Πατσιπόπουλο που μας ακούει, καλησπέρα στον Πέτρο από Χάρακα που μας ακούει, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα στο Ρέθυμνο, καλησπέρα στη Βαγγελίτσα που μας ακούει εδώ στα Χανιά, στο Γιώργο με την παρέα του εδώ στα Χανιά, τους ευχαριστώ πολύ πολύ, στην Ελένη, ευχαριστώ και τι μου γράφεις, είμαστε παρέα, ακούμε χαιρετισμού σε όλους, ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε σε ακόμη ένα πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά πρώτα να στείλουμε μια πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα σε όσους μας ακούτε μέσα από το ράδιο Φάρος, σε όσους μας ακούτε μέσα από το ράδιο Μεγαλόνισος για το Ρέθυμνο και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε στην Αθήνα μέσα από τον Crete FM και φυσικά μια πολύ μεγάλη καλησπέρα και σε κάθε απομακρυσμένο φίλο που είναι λίγο πιο πέρα και μας ακούει μέσα από το διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ πολύ όλους σας γιατί εσείς κάνετε την εκπομπή ακόμα πιο ζωντανή ανεξαρτήτου ώρας, είτε πρωινή ήταν η εκπομπή, ήσασταν εδώ όσα χρόνια ήμουν πρωί, τώρα μεσημέρι, απόγευμα φτάνει σε λίγο, τη Δευτέρα πάλι 5 με 7 πάντα εδώ και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Και μάλλον κλείνω με νέα κυκλοφορία επίσης. Ξαναμπαίνω στο κριτικό μουσικό εργαστήρι και φτάνω στον αγαπημένο φίλο τον Γιώργο τον Ξυλούρη, τον Γκαντρί. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που κυκλοφόρησε τώρα πριν 2 μέρες και αυτό, σε παραδοσιακή μουσική και στίχους Αντώνη Μαυρόκοστα. Τραγουδάει φυσικά ο φίλος ο Γκαντρίς και δώσε φτερά στα όνειρα. Κοντιλιές της νύχτας είναι, αγαπημένες κοντιλιές και αυτές. Και εδώ έχει λοιπόν φτιάξει τη δική του ωραία, ερμηνεία ο φίλος μας ο Γιώργης ο Ξυλούρης ο Γκαντρίς. Το ακούμε, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
7: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίον του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήτα μας. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήτα μας. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήτα μου όντε για μπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
11: Μητάτο, με ζετοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτο είναι το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
15: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
14: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
16: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, της Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
15: Στο Βουργιαλάκι μου.
14: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
17: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
18: Ρεθύμνου Χανίων 2831-020-590.
19: Παράδοση
20: και τεχνολογία
19: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonisos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
20: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android.

είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά από το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα των 4:30 μέχρι τις 6 θα είμαστε εδώ να κάνουμε την παρέα μας. Παρέα με την Αριστεία ακούτε σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου κιόλας. Κάθε Σάββατο 4:00 με 6, κάθε Δευτέρα 5 με 7, τα λέμε ραδιοφωνικά. Κάθε Παρασκευή στις 9 τα λέμε τηλεοπτικά. Και χθες το βράδυ προβλήθηκε το επεισόδιο με τον Μανώλη τον Αγγελάκη. Ένα πάρα πολύ ωραίο επεισόδιο που σήμερα μετά το δελτίο ειδήσεων θα έχει επανάληψη γύρω στις 9:20 και φυσικά αμέσως μετά θα ανέβει και στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε μπορείτε να το δείτε εάν το επιθυμείτε εκεί. Ακούσαμε Νίκο Ξυλούρη και εγώ με Μαύρος και Άσχημος, στον Πέτρο το αφιερώνω και εκείνος όπου θέλει. Μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Φάρος, μέσα από το Ράδιο Μεγαλόνισος και μέσα από τον Κρήτη FM, Χανιά, Ρέθυμνο και Αθήνα. Να είστε καλά όλοι και στέλνετε το μήνυμά σας στο 6983 80 83 10. Πάμε σε επόμενο, πάμε να συνεχίσουμε σε τέτοιες ωραίες μελωδίες και τέτοιες φωνές και πάμε σε Παντελή Κρασαδάκη και Λεωνίδα Κλάδο. Εγώ στερούμε τη χαρά. Ελένη, άκου το που το ζήτησες, άκου.

αφιερώνουμε τη χαρά Λεωνίδας Κλάδος Παντελής Κρασαδάκης, εξαιρετικό και αγαπημένο και διαχρονικό και δεν αλλάζει αυτό, όπως και το επόμενο, και πάμε σε Ζαχαρία Μελεσανάκη, πάμε σε Μανώλη Κακλή, χίλια κομμάτια την καρδιά ή αλλιώς το σ' αγαπώ τα χείλη σου.

Καλής και το σ' αγαπώ τα χείλη σου ή χίλια κομμάτια την καρδιά, αγαπημένο πάντα. Πάμε σε Γιώργη Παπαδάκη, πάμε να στείλω την καλησπέρα μου στον Άρη με την παρέα του και με το δικό σου το σεφτά.

αδειάζει, ξημερώνει Παπαδάκης Γιώργης, αγαπημένο, αγαπημένος, και πάμε σε Γιώργη Στιβαχτάκη και την ώρα που ψυχομαχώ, ψυχομαχώ. Στείλτε το μήνυμά σας στο 6983 80 83 10, είναι το κινητό του σταθμού. Στείλτε Facebook και Instagram, βρείτε με Αριστεία Καλογρίδη και στείλτε και εκεί. Παρέα με την Αριστεία ακούτε Σάββατο 4 με 6, Δευτέρα 5 με 7, τα λέμε ραδιοφωνικά, και κάθε Παρασκευή στις 9 τηλεοπτικά. Σάββατο μετά το δελτίο ειδήσεων είναι η επανάληψη πάντα του επεισοδίου, και μετά ανεβαίνει στο κανάλι μου στο διαδίκτυο. Εκεί μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια από όλους τους κύκλους εκπομπών, όχι μόνο από τον φετινό. Και επόμενη παρέα είναι την Παρασκευή την ερχόμενη, με Μανώλη Μπουδαλάκη, με Βαγγέλη Μαμαλάκη, με Κωστή Κονταξάκη, με υπέροχη παρέα μαζί τους, τους φίλους του, τους συναδέλφους του, πολλοί συναδέλφοι τους ήταν μαζί. Ένα πολύ πολύ δυνατό επεισόδιο. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος για αυτή τη σεζόν. Έχουν μείνει άλλα 3 επεισόδια για την ακρίβεια να προβληθούν και μετά ολοκληρώνονται. Θα ανανεώσουμε βέβαια το ραντεβού μας για τη νέα σεζόν, ίσως με το ίδιο, ίσως με κάτι άλλο. Θα δούμε. Πείτε μου κι εσείς όμως τη γνώμη σας, τι προτιμάτε. Ωραία είναι και τα οδηπορικά, ωραία είναι και αυτά που γίνονται τώρα με την μουσική, μουσικές εκπομπές. Νομίζω ότι και τα δύο το ίδιο τα έχω μέσα μου. Αλλά θα δω τι θα γίνει τη νέα σεζόν. Θα το σκεφτώ ανάλογα. Λοιπόν, την ώρα που ψυχομαχώ και Γιώργη Στιβαχτάκης, πάμε να τα ακούσουμε, να το στείλουμε σε όλους σας, όσους μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Φάρος, όσους μας ακούτε μέσα από το Ράδιο Μεγαλόνισσος και σε όλους τους φίλους στην Αθήνα μέσα από τον Κρήτη FM.

0: Μην περιμένετε στο σταυροδρόμι. Η επιλογή του καινούριου σας αυτοκινήτου είναι μονόδρομος. Με τη στήριξη της κάθε της μονάδας Fiat Jeep Μαυριδάκης. Καινούργια και μεταχειρισμένα με την εγγύησή μας. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, φαροποιείο, βαφείο, ασφάλειες. Για το επόμενο σας αυτοκίνητο.
1: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5.
3: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
4: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
8: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
7: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
8: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
7: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
8: Τηλέφωνο 210-5150-030.
7: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
8: Αόρι.
7: Αόρι.
9: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
10: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
11: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
14: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα. Οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
15: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
16: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη γιορτή κριτικής μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
17: Ποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
18: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
19: Ειδιδόρων, θα μας βρείτε στη Γιαμπουδάκη, στην Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28210-94880.
20: Το αμάξι δεν είναι τέσσερις ρόδες και να μην βρέχεσαι. Αμάξι σημαίνει κάνω τη δουλειά μου ή τη διασκέδασή μου όπως ακριβώς θέλω. Γι' αυτό θέλω Fiat Jeep Μαυριδάκης. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Καινούργια και μεταχειρισμένα με την εγγύησή μας. Και ακόμα εξουσιοδοτημένο σέρβις, βαλοποιείο, βαφείο, ασφάλειες. Fiat Jeep Μαυριδάκης. Στα Χανιά, κόμπος Αγίων Αποστόλων Δαράτσος. Τηλέφωνο 2821-088-828. Την κριτική παράδοση άλλοι την βλέπουν σαν μια καλή γνωριμία. Άλλοι σαν μακρινό συγγενή και άλλοι σαν ευκαιρία προβολής. Εμείς την έχουμε μάνα μας. Στον ξυλόφωνο Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος για πάνω από 65 χρόνια η παράδοση είναι η κύρια έμπνευσή μας για αυτό που κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά που εσείς περιμένετε να βρείτε σε ένα κριτικό παραδοσιακό φούρνο που παραμένει ανέκυχτος από κάθε βιομηχανοποίηση. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Στα Χανιά, περιβολίων 161. Τηλέφωνο 28210-95-943. Αναλαμβάνουμε κάθε είδους κοινωνική εκδήλωση μέχρι 150 άτομα. Ξυλόφουρνος Αγίου Νεκταρίου Μαλαδάκη Στέφανος. Γεύση και ποιότητα όπως τότε, έτσι και τώρα.
21: Σου αποτελεί σοβαρό κεφάλαιο για σένα. Όταν θέλεις να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του πελάτη σου, τότε εμπιστεύεσαι ένα μεγάλο όνομα. Fruit Line Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Εισαγωγές εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλής ποιότητας με αυστηρή τήρηση όλων των κανόνων υγιεινής σε πρότυπο κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Γιατί εμείς τιμούμε την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Fruit Line Καπνισάκης Μπουλιτσάκης. Τηλέφωνο 28210-94-162. Αποκλειστική διάθεση σε επαγγελματίες που απαιτούν το άψογο στην επιχείρησή τους.
22: Στην ασφάλεια, την ταχύτητα, την εξυπηρέτηση υπάρχει ένας άνθρωπος κλειδί για όλο το νομό Χανίων. Γιάννης Κουρνιδάκης. Ξεκλείδωμα σπιτιού και αυτοκινήτου, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, μπαταρίες τηλεχειριστηρίων, κλειδιά immobilizer με τηλεχειρισμό, επισκευή και κατασκευή κλειδαριών αυτοκινήτων ακόμα και όταν έχετε χάσει τα κλειδιά. Κουρνιδάκης Γιάννης. Κάτω Δαράτσο, Χανιά. Τηλέφωνα 28210-33634 και 698-5789-748. Ο άνθρωπος κλειδί για όλο το νομό Χανίων

είμαστε φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 5. Παρέα με την Αριστεία. Ακούτε Σάββατο σήμερα μέχρι τις 6 θα κάνουμε την παρέα μας. Κάθε Δευτέρα μέχρι τις 7, 5 με 7. Και φυσικά είναι ζωντανές εκπομπές. Ράδιο Φάρο στα Χανιά, Ράδιο Μεγαλώνησο στο Ρέθυμνο, Κρήτη FM για τους φίλους στην Αθήνα. Διαδικτυακά και από τους 3 σταθμούς συνδεδεμένοι αρκετοί φίλοι και τους ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα σε όλους και εύχομαι ένα πολύ πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο να περάσετε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε να το καλοπιάσουμε με μουσική και είναι νομίζω και αυτό ένας τρόπος. Και αγαπημένος Μανολιώδης Γιώργης ξεκίνησε αυτό το ημίωρο. Το τραγούδι λέγεται Τα Σημάδια. Είναι και μουσική και στίχη Κωστής Νοδαράκης, ο οποίος και έπαιζε λίρα σε αυτό το τραγούδι. Και φυσικά μπορείτε, όπως και όλα τα τραγούδια που ακούγονται μέσα από αυτή την εκπομπή, να το βρείτε στο κανάλι του Καλλιτέχνη στο διαδίκτυο. Πάμε να συνεχίσουμε. Είπα ότι χθες προβλήθηκε το επεισόδιο στην τηλεοπτική παρέα με την Αριστεία με τον Μανώλη, τον Αγγελάκη, τον Γιάννη, τον Σισάκη και τους συνεργάτες τους και τους φίλους τους όλους. Σήμερα μετά το δελτίο ειδήσεων είναι η επανάληψη και αμέσως μετά θα ανέβει στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε μπορείτε να το δείτε και εκεί. Πάμε να ακούσουμε Μανώλη Αγγελάκη και Γιάννη Σισάκη και σκέψη μου είναι σε μουσική του Μανώλη του Αγγελάκη και στίχους της Μάρος Γεωργιλαδάκη.

και Γιάννης Τσισάκης και σκέψη μου σε μουσική του Μανώλη Αγγελάκη και στίχους Μάρο Γεωργιλαδάκη στο κανάλι του Καλλιτέχνη. Μπορείτε να το ακούσετε. Ξαναλέω, απόψε είναι η επανάληψη στην εκπομπή με το με καλεσμένο τον Μανώλη, τον Αγγελάκη και όλη του την παρέα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν φτάνουμε στο τέλος της ραδιοφωνικής σεζόν, αλλά της τηλεοπτικής. Ραδιοφωνικά δεν σταματάω κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού τις εκπομπές, οπότε θα τα λέμε ραδιοφωνικά, φίλες και φίλοι, όλο το καλοκαίρι, όλη τη χρονιά βασικά, μόνο καλά να είμαστε. Γιάννης Πινθάκης και βάλε μου κρασί να πιω.

Γιάννης Πινθάκης και βάλε μου κρασί να πιω. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι σε στίχους του Γιάννη του Θεοδωράκη και μουσική του Γιάννη του Σπινθάκη στο κανάλι του και αυτό. Συνεχίζουμε και κλείνουμε αυτό το ημίωρο με Πέτρο Μαρούλη και Πίτε Τζιμ.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
3: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
4: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
2: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
3: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
2: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: σπίτι. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
1: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
2: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη ξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
1: Καλά, καλά.
2: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
3: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
6: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
6: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
6: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
6: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Καρακώστας.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
6: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
6: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
8: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο αντικριστό αρνί και πανσέτα.
7: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
9: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
10: Στο σπήλιο που σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
9: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
10: Σπήλιο μου το λένε.
9: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Σε ένα σπήλιο
10: Πες εδώ και πούνε να μάθουν και αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
9: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
11: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
12: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
13: Ο Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιαννακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

Ποιος ήταν ο Γιώργος ο Δασκαλάκης και ο Νίκος ο Χριστουλάκης και το αντίθετο και το τραγούδι τους εθάργε. Είναι σε μουσική παραδοσιακή κοντιλιές και από κόρον ακούσαμε στο τέλος από τον Νίκο τον Χριστουλάκη και στίχους του Θεόφιλου του Χριστουλάκη, του εξαιρετικού Θεόφιλου πάντα. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, τελευταίο ημίωρο, τελευταίο τέταρτο μάλλον μας μένει μέχρι να ολοκληρωθεί η σημερινή μας εκπομπή, Σάββατο σήμερα μέχρι τις 6, Δευτέρα 5 με 7, παρέα με την Αριστεία ακούτε, Ράδιο Φάρο στα Χανιά, Ράδιο Μεγαλώνης στο Ρέθυμνο, Κρυτόραμα όχι στο Ηράκλειο, δεν είναι αναμετάδοση σήμερα, Κρήτη FM στην Αθήνα, για τους φίλους στην Αθήνα, ένα μεγάλο χαιρετισμό σε όλους σας. Και πάμε σε επόμενο να προλάβουμε να ακούσουμε έστω δύο, γιατί θα κλείσουμε όπως πάντα με ένα ριζέτικο τραγούδι και έχει αρκετό χρόνο που θέλει να το αφιερώσουμε και θέλω να προλάβουμε ωστόσο να ακούσουμε και την επιλογή της Δεσποινάς και την ευχαριστώ πολύ για στο Σπινιό, όπου θέλει να ακούσει Γιώργο και Νίκο Στρατάκη και το τραγούδι τους «Είδα». Είναι μουσική και στίχη Νίκο Στρατάκης. Πάμε να τα ακούσουμε.

Παγίδα, Γιώργος και Νίκος Στρατάκης ήταν το τραγούδι αυτό. Και τελικά δεν θα προλάβουμε να ακούσουμε άλλο, θα περάσουμε στο ριζίτικο τραγούδι. Θα χρωστάω Μιχάλη Χαρκιολάκη για την με συγχωρείτε, για τη φίλη τη Χαρά που το επέλεξε. Για τη Δευτέρα πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Ένα χαιρετισμό να στείλω στο Γιώργο από Αρχάγγελο Ρόδου, που στέλνει πάντα ένα μήνυμα και είναι εδώ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και θα πάμε στη δισκογραφική δουλειά του καλλιτεχνικού παραδοσιακού συλλόγου Ετεοκρίτες. Να ακούσουμε Σιγανέψανε οι καιροί, πάψανε και οι ανέμοι. Αυτό το πολύ ωραίο ζητικό τραγούδι θα κλείσει την εκπομπή μας για σήμερα. Θα σας ευχηθώ να έχετε ένα πολύ πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, να προσέχετε πολύ τους εαυτούς σας, λίγο περισσότερο τους οδηγούς σας όπου πάτε, και φυσικά αύριο το πρωί πάμε εκκλησία. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 5, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά όλοι. Σας θυμίζω ότι απόψε στις 9:20 είναι σε επανάληψη το χθεσινό επεισόδιο της τηλεοπτικής παρέα με την Αριστεία, με τον Μανώλη τον Αγγελάκη, τον Γιάννη Σισάκη και όλη τους την παρέα. Και το ερχόμενο επεισόδιο είπαμε ότι είναι με Μανώλη Μπουνταλάκη, Βαγγέλη Μαμαλάκη, Κωστή Κονταξάκη και μια τεράστια τεράστια παρέα επίσης. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος, στην τηλεοπτική ξαναλέω εκπομπή, όχι στην ραδιοφωνική. Και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε. Μου στείλατε μηνύματα, τι θα θέλατε, αλλά δεν μου έχετε διευκρινίσει κιόλας. Μ' αρέσουν και τα δύο, μου γράψατε περισσότεροι. Είτε είναι οδηπορικές οι εκπομπές, είτε είναι μουσικές. Ωραίες είναι και οι δύο βέβαια, αλλά δεν έχω αποφασίσει και ήθελα τη βοήθειά σας να μου στείλετε μήνυμα, να μου πείτε. Λοιπόν, αυτά. Εσυγανέψανε καιροί, πάψανε και οι ανέμοι. Καλλιτεχνικός παραδοσιακός σύλλογος Ετεοκρίτες. Εξαιρετικό ριζίτικο τραγούδι. Να τα αγαπάτε τα ριζίτικα, να τα ακούτε. Να τα ακούτε σωστά. Είναι τεράστια παρακαταθήκη για τον τόπο μας, ειδικά για τη Δυτική Κρήτη. Και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Σας χαιρετώ.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης
7: στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
6: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
7: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλικό Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
6: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
7: Τηλέφωνο 210-5150-030.
6: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
7: Αόρι.
6: Αόρι.
8: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
10: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
11: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
10: 6666-666.
11: Σίτες.
10: Ρολά.
11: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
10: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
11: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
10: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
12: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
13: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
14: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
15: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
16: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
15: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
16: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
15: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
16: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, ποτέ θα πω στο μοναστήρι.
15: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
17: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, ξέροντα σύλλογατε.
15: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
18: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένοι μου φίλοι. Καλό σας απόγευμα. Ένα απόγευμα καλύτερο από το χτεσινό. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί χτες χάλασε ο κόσμος σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Εδώ δεν έριξε, δεν ξέρω αν έριξε σε κανένα προάστιο, αλλά εδώ κάτι σταλαγματές ήταν κάποια στιγμή, κάποιες βροντές, αλλά βροχή δεν είδαμε χτες εδώ. Μιλάω γενικότερα και σε κάποια ορεινά χωριά εκεί στα Πάτρια μου, εδάφια πάνω έκανε καταστροφές μεγάλες με χαλάζι πολύ και ανέμους. Οπότε καταλαβαίνετε τι ζημιά έχει γίνει. Κατά τα άλλα έχουμε μπει στο καλοκαίρι. Αλλά υπάρχει καλοκαίρι τώρα? Υπάρχει άνοιξη? Υπάρχει φθινόπωρο? Υπάρχει χειμώνας? Δεν ξέρουμε, έχουμε μπερδευτεί. Θελέστα και παθέστα, κάπως έτσι. Ό,τι προστρώσουμε θα κοιμηθούμε. Και αυτό ισχύει για όλους μας και για όλα. Αφού πω την καλησπέρα μου λοιπόν σε όλους σας, ελπίζω να είσαστε καλά και να περνάτε καλά. Το νου σας και να προσέχετε, γιατί ο καιρός είναι ολοπρόσαλος και απρόβλεπτος.

Να σας θυμίσω πως είστε συντονισμένοι στους 87,5 συμφωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Επίσης να σας πω πως τώρα ξεκινάει η εκπομπή κοντά στην παράδοση με τον Παντελή Σούλη. Ελπίζω να είσαστε και εσείς εδώ συντονισμένοι και να πορευτούμε μαζί αυτό το 2ωρο από τώρα έως και στις 8.

χωρίς πολλά λόγια, χωρίς πολλές περιστροφές, άντε να μπούμε στο πρόγραμμά μας για να ακούσουμε ένα όμορφο λεβέντικο τραγούδι. Χωριατοπούλα μοιάζει λεμένη, με τον Νίκο Πολυζωγόπουλο.

Και τώρα να ακούσουμε Πόπι Καραμπά σε ένα καινούργιο τραγούδι, Σαρακατσάνα όμορφη. Αν δεν θα τα ακούσουμε δηλαδή, γιατί για κάποιον λόγο δεν το παίζει το παικτήρι μου. Αυτά είναι που μας κάνουν, αυτά μας κάνουν και μας τρελαίνουν. Άρα τώρα πάμε στα Πετράλωνα να χαιρετήσω τον Κώστα τον φίλο μου και να του βάλω ένα τραγούδι με τον Γιάννη Κωνσταντίνο. Δεν ανοίγουν δυο πόρτες με το ίδιο το κλειδί.

0: ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφθίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήτα μας. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, Βερά, θαλασσινά, Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο ο Ντεγιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
2: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
3: Ήρθες και εμένα βλέμμα σου.
2: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
4: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
6: Μητάτο, μεζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
0: Ο Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8:30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8:30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
7: της παράδοσης.

Λοιπόν, το πρώτο ημίωρο, όπως καταλάβατε, το φάγαμε. Προχωράμε για το δεύτερο και πάμε να ακούσουμε την Αργυρούλα.

Opa, opa, opa, chega, chega, filha, chega, chega aí, pá, meu, na pá, meu, Sileno, Normandia e Cuxanela, meu carone de cores, irmão, hoje é tchá de bam, bam, bum, bam. E, pô, cheira tal, e, pô, né, Leno, Normandia e Cuxanela, como diz Tom Galodion, Aristos que Aristides, que ο Μιτσάρας μας. Λοιπόν, πάμε εκεί με τη Φιλιοπυργάκη που μου είπαν να βάλω Φιλιοπυργάκη χαράματα σε Λιβαδιά και μετά πάμε να πετάξουμε τα γλαροπούλια.

Πέρα τη χασιωτικό ρε, για το φίλο σου το γαμπιεράκι. Μπας και τον βάλουμε στα μεράκια να πούμε. Πάμε, πάμε, πάμε.

και εγώ τώρα να πάω στην πέρα χώρα γρήγορα γρήγορα, γιατί θα μας κόψουν τα δευμιστικά για τη μία ώρα, να χαιρετήσω τον Νίκο τον Λέκα που θέλει να ακούσει Κώστα Τζίμα.

0: πόλη της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
5: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
12: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
13: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
12: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
13: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
12: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
13: Τηλέφωνο 210-5150-030.
12: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
13: Αόρι.
12: Αόρι.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
15: Είναι
14: αλουμίν.
15: Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη υπηρετική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
16: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
17: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο και έρωτα σύλλογάται.
16: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350. Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
18: Για το χατήρι του Σεβδάν έπιασα το δοξάρι.
16: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
18: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
16: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
19: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
16: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
20: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
21: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Λοιπόν, όπως καταλάβατε, να αφήσουμε πίσω μας την πρώτη ώρα και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Τελειώσαν και τα διαφημιστικά και είμαστε εδώ. Έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε σήμερα, να παρακολουθήσουμε. Έχουμε τελικό, έχουμε πράγματα και θαύματα. Λοιπόν, οπότε, εντάξει, όλα θα τα προφτάσουμε και όλα θα τα κάνουμε. Για να δω τώρα που θα πάμε. Ναι, μάλιστα, θα πάμε. Καταρχήν να πω την καλησπέρα μου στην κυρία Τασία που επικοινώνησε μαζί μου. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαιρόμαστε, λέει, την οικογένειά μου, εγώ και η κυρία Τασία τη δικιά της, τα παιδιά της, τα εγγόνια της, τη σέκονα, απ' όλα έχει η κυρία Τασία. Και χαιρετάει και την κυρία Φοφό από τους Αγίους Αναργύρους και της αφιερώνει ένα τραγούδι. Μάνα στο περιβόλι μας και στις αμυγδαλές μας. Από την κυρία Τασία για την κυρία Φοφό.

Λοιπόν, και για τους άρρωστους, του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, ο Ολυμπιακός πάει μπροστά πολύ, γύρω στους 17 βαθμούς. Ε. Εγώ νομίζω είναι φτιαχτά όλα ρε, να κάνουν 5 αγώνες για να μαζέψουν χρήματα ρε, τον κόσμο ρε. Ε, τι ωραία.

Λοιπόν, επειδή είχαμε ένα ατύχημα και έπεσε το link, δεν ξέρω πού ακριβώς κόπηκε. Βέβαια θα βάλω όλα τα τραγούδια αυτά που έπρεπε να τα βάλω, γιατί δεν ξέρω πού ακριβώς κόπηκε, για να αποκαταστήσω τα θέματα και τα πράγματα. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, καταρχήν, επειδή δεν ξέρω αν ακούστηκε το θέμα με τον Άγγελο Καλογερόπουλο. Δεν ξέρω, έπεσε το link και κόπηκε η σύνδεσή μας με το κεντρικό ράδιο. Οπότε είμαι υποχρεωμένος τώρα να τα ξαναπώ από την αρχή. Μ' ακούσατε, δεν μ' ακούσατε, ακούστε τώρα. Λοιπόν, Άγγελος Καλογερόπουλος είναι ο δημιουργός του τραγουδιού «Βάλε φίλε μου ένα τσιπουράκι». Και επειδή εκεί φιλοξενεί κάποιον φίλο του που είναι, μου λέει, το αρέσει πολύ το τσιπουράκι και με παρακολουθεί κιόλας από ό,τι μου είπε, να το αφαιρώσουμε το τσιπουράκι για το Λευτέρι. Το Λευτέρι που είναι εκεί. Λοιπόν, τώρα κατά τα άλλα θα δούμε, θα αποκαταστήσουμε τα πράγματα για να τα πάρουμε πάλι από την αρχή. Συμβαίνουν και αυτά, τι να κάνουμε.

Για να σε πω εγώ μια τριανταριά χρόνια πίσω, δεν ξέρω πόσα είναι, αγαπητέ Καλογυρόπουλε.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
3: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

Λοιπόν, με όλα τα προβλήματα, με όλα τα μπερδέματα, με όλα τα πράγματα, με όλα τα βάσανα, ωραία, εδώ είμαστε παρόν και προχωράμε, προχωράμε. Τώρα πάω να χαιρετήσω τον αγαπητό πατριώτη μου, τον Ασιόπουλο, που έχει επικοινωνήσει από αρκετή ώρα λόγω των προβλημάτων. Τώρα θα του βάλω τα τραγούδια. Το ένα που θέλει να το αφαιρώσει στον κουνιάδο του και ένα ακόμη για αυτόν. Πάμε με το Σελίμπι.

τον αγαπητό φίλο τον Χρήστο από τα Καλάβρητα. Ο Χρήστος χαιρετάει εμένα και όλη την παρέα μου, το ακροατήριό μου, την οικογένειά του, τα παιδιά του, τα εγγόνια, τα συγγενείς και τους φίλους, και θέλει δύο τραγούδια. Το ένα είναι «Ετούτα είναι βάσανα και όχι τα περασμένα», και το άλλο να το αφιερώσει στον αγαπημένο του Στελάκη που το περιμένει, μου λέει, το Σανταμέρι. Γεια σου Στελάρα, γεια σου Στελάκη μου, χόρεψε το κιόλας αγόρι μου, χόρεψε το. Πάμε με το πρώτο.

λοιπόν, προχωράμε. Και η κυρία Φοφό τώρα από τους Αγίους Αναργύρους θέλει να ανταποδώσει στην κυρία Τασία που της χάρισε προηγούμενα ένα τραγούδι, να της εφερώσει και η κυρία Φοφό ένα τραγούδι και θα της βάλω «Βόλτα στην Πελοπόννησο» που της αρέσει, αλλά που και που κατάγεται από την Σπάρτη η κυρία Τασία. Λεωνάρδος Μπουρνέλης.

Και να πούμε καλησπέρα στο φίλο μου τον Χασάπη τον Τάκη που επικοινώνησε μαζί μου και μου ζήτησε να ακούσει το τραγούδι «Τάσπρα να βάλεις σήμερα να γίνεις περιστέρα». Σου το στέλνω με την αγάπη μου, φίλε μου.

0: πρέπει να το αφήσω αυτό έτσι το πράγμα, ε. Πάμε, έχουμε τη Δήμητρα, μωρέ. Με τα προβλήματα όλα ξέχασα τη Δήμητρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια και χαρά, γεια σου. Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Δεν άλλαξε τίποτα, δεν προσθένει να αλλάξει η εβδομάδα, φεύγει τόσο γρήγορα που ούτε καταλαβαίνουμε πως περνάει και να αλλάξουμε πράγματα, δεν μπορούμε.
1: Έχει μπει όμως το καλοκαιράκι.
0: Καλοκαιράκι ανακατεύεται, δεν ξέρω τι γίνεται. Εντάξει, πότε έτσι, πότε αλλιώς, ίσως να μην έχει καταλάβει ακόμα ότι έχει γίνει καλοκαίρι. Μάλιστα.
1: Το πάει από εδώ, το πάει από εκεί, ε, αλλά εντάξει. Στο τέλος θα νικήσει το καλοκαίρι.
0: Ρίχνει καμιά μπόρα κάπου κάπου.
1: Ναι, ναι.
0: Για πες μας τι έχουμε σήμερα να κάνουμε.
1: Εμείς σήμερα συνεχίζουμε την περιήγησή μας στο χώρο της βοτανολογίας.
0: Εγώ τώρα να πω μόνο να ανανεώσω το ραντεβού μας για αύριο, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μας κόψουν στον αέρα τώρα. Σε λίγο, ό,τι προφτάσει να πει η Δήμητρα. Αλλιώς θα το βάλω και αύριο το θέμα της Δήμητρας, γιατί τι να πω κι εγώ, κάτι έγινε και το ξεχάστηκα.
1: Η φαρμακευτική, το θυμάρι, είναι γνωστό από την αρχαιότητα. Σαν φυτό με τις περισσότερες θεραπευτικές ιδιότητες και πειράματα έχουν αποδείξει τις βακτηριοκτόνες ιδιότητες του θυμαριού. Το εθέριο έλαιο του θυμαριού είναι 25 φορές πιο αντισηπτικό από τη φενόλη αλλά και από το οξυζονέ. Φυσικά το θυμάρι είναι...
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8. Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι, μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι. Κάντια, wake up in the Mediterranean. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Έτσι, η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη. Με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη. Στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Κρήτα μας. Σας προσφέρουμε πεντανός
7: νόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
8: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
9: Παρασκευή 12 Ιούνιου, ο Νικόλας Παπαδογιάννης.
10: Στο Αόρι, ζωντανά. Εκεί συνεχίζεται η κριτική διασκέδαση.
9: Το Σάββατο 13, ο Αλέξανδρος Παπαδάκης σε μια μοναδική βραδιά σε ρυθμούς μελαμπιανούς και όχι μόνο.
10: Αόρι, με εκλεκτή κουζίνα, με το ξακουστό ανογιανό οφτό, μακαρόνια με ανθότυρο και το μοναδικό πιλάφι του Χαλίκο Γιώργη, η κριτική διασκέδαση και με την ανογιανή φιλοξενία αποκτά ουσία.
9: Λεωφόρος Κηφισού 40, δίπλα στα ΚΤΕΛ.
10: Τηλέφωνο 210-5150-030.
9: Το στέκι της παράδοσης έχει όνομα.
10: Αόρι.
9: Αόρι.
11: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
14: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
15: Για το χατήρι του Σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
14: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
15: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
14: Σάββατο 13 Ιουνίου με τον Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
15: Ποτέ θα Στέφανο, ναι.
14: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
16: Όποιος γαπά, Όποιος γαπά στο πόλεμο, ξέροντας ήλιο γάτε.
14: Σάββατο 20 Ιουνίου, γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
17: Την παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δε ξεψήφισε το μεγαλύτερό του την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ξημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπά κοιτούσε, για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του, παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου κι απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί κι ήρθαν τα πάνω κάτω κι όλα τα ισοπλά.

στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαού το βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με το Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Μητάτο, με ζεδοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
5: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κρητικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
6: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
7: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
6: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
7: Σε ξένα γύλι.
6: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Από την Κρήτη αυθεντικά, κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι.
9: παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
9: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
10: Αυθεντική τσικουδιά.
9: Παρθένο ελαιόλαδο.
10: Μέλι.
9: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
10: Τα πάντα παραγωγής μας.
9: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
10: Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
9: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
10: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
9: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό οινοποιείο Πνευματικάκι.
10: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
11: Κριτικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέη σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
12: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
13: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
2: Ωραία για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνικο της Αθήνας.
7: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
8: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λισομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8:30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
5: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
1: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
5: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
1: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
5: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
1: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
5: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
1: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
5: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
1: Τηλέφωνο 210-211-1315.
5: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
1: Honda Caracostas.
5: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
4: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
6: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
4: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
6: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
4: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσαντο Μακράκη και το συγκρότημά του.
6: Ποτέ θα Στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
4: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτης Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971 80 35 18.
0: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Ο κριτικός Ελληνικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέη στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
8: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
9: Με τυρί και παξιμάδι με στο βουργιαλάκι μου.
8: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο, με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρει στο Βουργιαλάκι.
8: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
9: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
8: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Κομμάτι της παράδοσης. Μας.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στο Λάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας, στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα, θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση. Μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της, για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες και ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε τον χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
9: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
8: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του.
9: Σε ξένα γύρι.
8: Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
5: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
10: Η Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
12: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
11: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Παπαφλέσα 18 στο Γαλάτσι. Τα μεζεδάκια νόστιμα και η ρακή σπουδαία. Στην Παπαφλέσα 18 βρίχνεις καλή παρέα. Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Κουζουλέων. Τηλέφωνο 210-2220-244.
4: Είμαστε ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα. Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι έως αργά το βράδυ. Και Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Δευτέρα, Τρίτη, κλειστά. Κάθε Παρασκευό Σαββατοκύριακο, αντικριστό αρνί και πανσέτα.
3: Ρακάδικο μεζεδοπωλείο Κουζουλέων. Και όχι μόνο για κουζουλούς.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Καλοκαιρινό μουσικό διήμερο αυτή την εβδομάδα στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ 12 Ιουνίου. Μαζί μας ο Αντώνης και Χαγιαδάκης με τους συνεργάτες του.
8: Ήρθες και με ένα βλέμμα σου.
7: Σάββατο βράδυ 13 μας διασκεδάζει για άλλη μια φορά ο Μιχάλης Σταυρουλάκης με το συγκρότημά του. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-56-21-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
9: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κριτικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
8: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
9: Κρήτη ανεβαίνει για δύο μέρες στην Αθήνα, στο City Garden, στο Γαλάτσι. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα σας προσκαλεί σε ένα διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, παρέα και δυνατές στιγμές. Το Φεστιβάλ Καπετάνισσα έρχεται στις 12 και 13 Ιουνίου με ένα αμιγώς κριτικό διήμερο μουσικής και παράδοσης. Έρχεται για να ενώσει την κριτική μουσική, την παράδοση, το γλέντι και την αυθεντική παρέα σε ένα μεγάλο διήμερο αφιερωμένο στην Κρήτη. Με τη συμμετοχή 6 σημαντικών καλλιτεχνών και σχημάτων της κριτικής μουσικής σκηνής, το Φεστιβάλ Καπετάνισσα φιλοδοξεί να γίνει ένα σημείο συνάντησης για όσους αγαπούν την κριτική λύρα, το λαούτο, το μαντολίνο, τον χορό και τη ζωντανή ατμόσφαιρα ενός πραγματικού κριτικού γλεντιού. City Garden Γαλάτσι, Παρασκευή 12 και Σάββατο 13 Ιουνίου. Εισιτήρια στο more.com και στην είσοδο της εκδήλωσης.
7: Γιορτή Κλείδωνα 2026 από το Σύλλογο Κρητών Πετρούπολης η Μεγαλόνισσος στα γήπεδα Γρηγορίου στην Πετρούπολη. 5η 11 Ιουνίου διασκεδάζουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη.
10: Και αν το χατήρι του σεβδά και πιάσα το δοξάρι.
7: Παρασκευή 12 Ιουνίου με τον Δημήτρη Σπυριδάκη.
10: Χαθήκανε οι προσευχές, δεν έπιασε το τάμα.
7: Σάββατο 13 Ιουνίου με το Χρήσανθο Μακράκη και το συγκρότημά του.
10: Ποτέ θα στέφανο, ναι, δεν θα πω στο μοναστήρι.
7: Ώρα έναρξης 9:30. Μέγας χορηγός εμπορία ελαστικών Φώτη Ζαχαριουδάκης. Τηλέφωνο για επικοινωνία 6971-80-3518. Ο Σύλλογος Κρητών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Θηβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
11: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στον πόλεμο, τσέροντας ήλιοκάτε.
7: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932-613-350.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

μάτια μου και αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.

ό,τι έχω πάθει στη ζωή, μάθημα μου έχει γίνει, κι ούτε το να μαθιό μου πλιό, δεν έχω εμπιστοσύνη.

0: ταξίδι. Ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
1: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
0: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σίβη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
1: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
0: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
2: Κρητικός Χορευτικός Σύλλογος Απτερέι σας προσκαλεί στην εκδήλωση αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Την Κυριακή 21 Ιουνίου στο Κηποθέατρο της Νίκαιας στις 8.30 το βράδυ. Μια βραδιά γεμάτη από τα τραγούδια του κορυφαίου δεξιοτέχνη της κρητικής λύρας και ερμηνευτή της παραδοσιακής μουσικής, με χορούς και αναφορές στη ζωή του, στην καλλιτεχνική του πορεία και στα διδάγματα που άφησε πίσω του παρακαταθήκη. Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο γιος του, Μάνος Μουντάκης, και η μουσικολόγος και ερευνήτρια Άννα Μαρία Γιανακοδήμου. Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8.30 το βράδυ, η Απτερέι στο Κηποθέατρο Νίκαιας, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής. Είσοδος ελεύθερη.

0: βρίχνω μες στο σκοτάδι.
1: Επιλογή Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Κρήτη FM.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
6: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
5: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
7: Όποιος γαπά, όποιος γαπά στο πόλεμο, χαίροντας ήλιογάτε.
5: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κριτικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.

BPFM. Οι φωνή της Κρήτης στη Βενζίνη. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας. Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη. 87,5.
1: 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.

Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κρητικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρο Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κρητική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
6: Όποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτας ήλιογάται.
4: Σάββατο 20 Ιουνίου, Γιορτή Κρητικής Μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
7: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: מגיע.
1: Πού είσαι? Και είναι ασπρόμαυρα τριγύρω μου τα πάντα. Πού πήγανε τα χρώματα? Πού τα άκρυψες και γιάντα?

0: στον Κρήτη FM. Είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η Ένωση Κριτών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βράδυ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη. Ο Σύλλογος Κριτών Εγάλεο σας προσκαλεί το Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 9 το βράδυ στη Γιορτή Κριτικής Μπύρας. 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο, Λεωφόρος Στιβών 250, απέναντι από τα Τζάμπο. Θα γευτούμε κριτική μπύρα Χάρμα και θα ξεφαντώσουμε με τον Αχιλλέα Δραμουντάνη και το συγκρότημά του.
3: Ποιος γαπά στο πόλεμο και έρωτα σύλλογατε.
2: Σάββατο 20 Ιουνίου γιορτή κριτικής μπύρας στο 7ο Γυμνάσιο Εγάλεο. Τηλέφωνο κρατήσεων 6932 613 350.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει ή απογειώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
4: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Τα μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η Ένωση Κρητών Ηλίου και ο Δήμος Ηλίου σας προσκαλούν στη Γιορτή Κλείδωνα 2026. Σάββατο 20 Ιουνίου και ώρα 8.30 το βραδύ διασκεδάζουμε με Γιάννη Κακλή, Γιάννη Μακρυδάκη, Γιώργη Χαλκιαδάκη. Και Κυριακή 21 Ιουνίου ξεφαντώνουμε με τον Γρηγόρη Σαμόλη. Γιορτή Κλείδωνα, Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου. Πάρκο Αντώνης Τρίτσης. Η είσοδο από Λεωφόρο Δημοκρατίας και Μουστακλή. Απεριόριστο πάρκιν, είσοδος ελεύθερη.
0: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα.